30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές.

ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

τα πάρινα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, συνεχίζω με την εκπομπή μας. Δημήτρης Βάσης, Μέρα Μαγιού.

Ακούτε Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Είμαστε τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM στερεό. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη στερεοφωνική μουσική τραγουδιά. Τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε φωνή των νέων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Τα Super Mix της Φωνής των Ονειρών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Boys Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε τη. Ακούτε Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Tampa της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM κύματα. 30...

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότις Βακιανάκη. Ζωντανή μεταφράση.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Μέσα. Έχει μια σκληρότητα αυτή η έκθεση, αυτή η δουλειά από μόνη της. Να είμαστε και σκληροί μεταξύ μας ή να ερχόμαστε με το θυμικό μας και να περιφέρουμε, ας πούμε, τις εντάσεις μας σε έναν χώρο τέτοιο, είναι δύο φορές πιο καταχρηστικό.
2: Ο τρόπος που γράφεις, έτσι δράτω με τις ευκαιρίες από αυτό που είπες τώρα, γράφεις, ο στόχος σου είναι να γεμίσει το θέατρο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
2: να πουλήσει. Δηλαδή, γιατί είναι και θέμα επιβίωση.
1: Όπω μου είναι να αφορά πολύ κόσμο.
2: Να αφορά πολύ κόσμο.
1: Και έτσι να έχουν καλλιτεχνική, ας πούμε, επιτυχία, να έχει παράσταση και να έχει και την εμπορική επιτυχία που θα επιτρέψει σε μένα να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά με τον τρόπο που την κάνω.
2: Πώς συνδυάζεται αυτό όμως, να έχει επιτυχία, να εκφράσει αυτό που θέλεις, να έχει την έμπνευσή σου, τη δημιουργικότητα, να έχει την ισορροπία στο συνέστημα, στο γέλιο, όλα αυτά τα πράγματα που μας είπες μέχρι τώρα. Τα στοιχεία του πατέρα σου,
1: ναι,
2: τα στοιχεία τα δικά σου, να έχει μέσα το Τσάρλι
3: Τσάπλιν,
2: να έχει την βάλια, να έχει όλο τον κόσμο. Πώς υπάρχουν, πώς μπαίνουν αυτά τα πράγματα, για πες μας.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένας πολύ περίεργος, έτσι, διαδικασία, περίεργος αλγόριθμος. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Εγώ σαν κοινό, είμαι λαϊκό κοινό. Και λαϊκός καλλιτέχνης, αλλά και λαϊκό κοινό. Θέλω τα έργα που βλέπω να έχουν πλοκή, να έχουν ενδιαφέρον, να υπόσχονται συνέχεια κάτι, να έχουν χιούμορ, να έχουν συγκίνηση. Άρα, αυτά που θέλω να βλέπω, αυτά θέλω και να φτιάχνω.
2: Πολύ ωραία.
1: Οπότε, έτσι κι αλλιώς, σε αυτή τη βάση, είμαι τυχερός με την έννοια ότι αυτό που αφορά πολυσυλλεκτικά μια μεγάλη μερίδα κοινού, αφορά και εμένα. Δεν κάνω κάποια εκχώρηση, ας πούμε, σε αυτό.
2: Και δεν παίρνεις ευκολίες. Τι πουλάει, τι δεν πουλάει.
1: Δεν αρέσει και στον κόσμο, δεν αρέσουν, πιστεύω, και στον κόσμο.
4: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

0: τέλος Οκτώβριος που είναι όλες οι πρεμιέρες, οφείλω να ομολογήσω ότι τα παιδιά με βλέπουν πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι αυτό που είναι. Το
1: και εγκρινιάζουνε.
0: Όχι, καλόβολα είναι, αλλά δεν
1: γιατί
0: πρέπει να
1: μικρά.
0: Το παρακάνω γιατί θα μαζέψουν εγκρίνια.
1: Περίμενε λίγο να μεγαλώσουν και θα δεις.
0: Και φοβάμαι και οργή, θα πρέπει να το σώσω αυτό σύντομα.
2: Το 2020 πήρες το βραβείο Χόρν, τότε.
0: Yes.
2: Δημήτρης Χόρν, σαν σήμερα το λέγαμε πριν, έρωτας με την Edith Piaf, εσύ πήρες το βραβείο του Χόρν, πώς αισθάνθηκες τότε, τι έγινε για... Πες μας λίγο γρήγορα.
0: Ωραία αισθάνθηκα.
2: Αισθάνθηκες Χόρν.
0: Αισθάνθηκα Χόρν.
2: Το οποίο σημαίνει φως.
0: Όχι, αισθάνθηκα πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Εγώ φορά που με ρωτάνε για το βραβείο αυτό, ένα πράγμα θυμάμαι. Επειδή μετά κλείσαν τα θέατρα για ένα χρόνο, ήταν COVID.
2: Ήταν
0: ένα περίεργο βραβείο. Το οποίο απλά μου έμεινε σαν ονόρο. Δηλαδή δεν είχε κάποια. Δεν έδωσε κάποια φόρα, ας πούμε, στην παράσταση όπως ήθιστε. Αλλά θυμάμαι εκείνο το βράδυ, αυτό τελώς, πόσο μεγάλη χαρά είχα νιώσει. Δεν το περίμενα καθόλου και ήταν μια κριτική επιτροπή η οποία ήρθε, είδε την παράσταση, ασχολήθηκε. Μια παράσταση που τότε είχε κάνει 20 παραστάσεις μόνο. Mm-hmm. Δεν μας ήξερε κανείς, δεν είχε κανένα όνομα η παράσταση. Ακούσανε, ήρθανε και την βραβεύσανε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και εμείς εδώ σε ακούσαμε που ήρθες και περάσαμε πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα.
1: Αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και
1: θα χαρώ τώρα στο διάλειμμα που θα κλείσουμε και τις θέσεις για τον Τζον Μιλέ.
0: Θα πούμε τώρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να μας φιλήσει όλη την οικογένεια και όλους τους ανθρώπους, τους τόσο άξιους με τους οποίους συνεργάζεσαι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
1: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
0: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
0: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
1: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
0: Από τις κοινότητες του κόσμου
1: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
2: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.
3: Hello.
4: Ποιος είναι?
3: Καλεοκίνητη. Δικιά μας είναι.
4: Πώς χειράστηκα έτσι εγώ η ατσίδα.
2: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
3: Εμένα θα σκοτώσεις. Έτσι και σκοτώσεις εμένα. Σε στιχάνει η Ελλάδα.
5: Όχο κάλλον.
3: Το εθνικό της ποιητή χάνει.
2: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
6: Είστε τα ατρόμητα λεοντάρια της Ερήμου.
3: Ευχαριστώ Χριστό.
2: Αξεπέραστος, αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Earth Cosmos. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Όλοι έχουμε πει την έκφραση «Πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό».
8: Το καλύτερο ειδόμαλο που έχω φάει ποτέ μου.
2: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα Πουλή.
9: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
2: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
10: Ουλαλα.
2: Στο Earth Cosmos.
11: Δεν θα σας αφήσω.
12: Και ο δικηγόρος σας δεν πρέπει να ξανάρθει στο τμήμα.
11: Ήρθα τόσο εδώ για να μου πείτε να σταματήσω.
13: Εμένα αυτός ο κύριος Λινάρδος δεν μου αρέσει.
14: Το ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονίνων. Φωνή των Ονίνων. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Στις γόνιτες των 1500 χιλιοκύκλων, στα μεσαία κύματα 1520 χιλιοκύκλων και στα FM κύματα 101,9 FM. Ελένη Μπουδουράκη.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.
0: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορώνιο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Φωνή του Ρωνίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
4: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ιστο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ιστο Κλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ιστο Κλήγορο.
1: Συνεχίζουμε την επαφή μας με Νότι Σφακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες και σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Νότις Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και σε συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιόφωνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ανιών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τον υπαριθμό ραδιοφωνικό σταθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Φωνή των Ηνωμένων. Τώρα και στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, στο Κρήγορ.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερία.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ, 611 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Τα σούπερ μίξ της φορής των Ανιλών. Από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. You're tuned to the Greek Boys Radio 101.9 FM Stereo.

Αφήστε του. Ακούτε φωνή των ονειρών. Με την καλύτερη μουσική, την καλύτερη disco music και mix music από τα στούντια της Φωνής των Ονειρών στη Τάμπα της Φλόριντας. Μην ξεχνάτε φίλοι, είμαστε και σε FM Kids. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινελασσάδο είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

Ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Ινίων και τώρα στη ζώνητα. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwings. Μανώλης Λιδάκης, 42 κομμάτια.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Dejome por las asfalias, esto cliniquimas, queimas anigmeniado dio cronia. Echo dulepsis to St. Luke's, ya icosicronia, prin na nixotidicomo cliniqui, edo sedanim flora. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων, τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκια, παλαμάκια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, ποιος από τους δυο μας, όπου ερμηνεύει η πόλη Πάνη.

Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εδώ ελληνικός κεντρικός ραδιοφωνικός σταθμός, η φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε.

0: τότε.
1: Όλα μου αρέσουν, κύριε Γιάννα.
2: Μην μου είστε πάρα πολύ ωραία όλα. Σε χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε. Και έρχεται νέα από την Ελλάδα. Ξέρω για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
1: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
4: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, Boulevard στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
5: Με αν υποθέσουμε ότι έχουμε σημερινή τιμή, είναι πράγματι το 95, bye bye my love.
4: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Θέμης Αδαματίδης. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Σ' αγαπάω πολύ.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Πάνος Γαμπαλάς, Ρία Κούρτη, Σίκο Κάτσε.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μανώλης Μίτσιας. Στην Ελευσίνα μια φορά.

0: Honto Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Hontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Αν καλύπτουν τις ανάγκες και τι ειδικότητα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Πρωινής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Χάρης Αλέξη.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
2: Δημήτρης Κοντολάζος, σου φωνάζουν αρθείς.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγουδία. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: και μπροστά του.
1: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν.
0: Αμέσως φτάσαμε και οι.
2: Νότιος Φακιανάκης, Φόσμου.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

0: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι, Δελφινάκι. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάκος.

0: Ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλο.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ρόμπερτ Γούλιαμ. Σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.

Ακούσατε τον Robert Julian. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Μικρές Κυκλάδες.

θετικά έφτασαν στην ανατροπή και την νίκη. Ο Ολυμπιακός του 29 ήταν στο 2-11, όμως ο Ρόπλου τη

Και το

0: FM.
1: Από εκεί και πέρα, έξω από το δαχτυλίδι.
2: Τα υπόλοιπα έξω από το δαχτυλίδι.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

Μάγκας και παιδί της κόκκινιας, είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Αγαπάω τη τσιγκάνα κι ας με τρίνει ο δουλειάς. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί.

0: ξεχάσω ότι έχω τα.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

Και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα.

0: Σάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
1: Η ζωή που έχουμε ζήσει μοιάζει ατέλειωτο βιβλίο που δεν θα

Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρης Αλέξιου, Ελλάδα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε, να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

ξέρω απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου ξέρω. Κάπου κάπου ξεχνώ.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.
1: Η ζωή που έχουμε ζήσει

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Νότης Φακιανάκης, Φόσμουν.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Εδώ, Φλόριντα. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
2: Δελφίνι Δελφινάκη. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδης.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλέξιου, Ελλάδα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακολουθεί το τραγούδι «Πώς μπορείς»?

της απαγόρευσης από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι στέκεται στο πλευρό των δημοσιογράφων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αθηνών. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwings.
1: Νίκος Γιουλάκης.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάρης.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Και στη συνέχεια Κώστας Χατζής. Και στη συνέχεια Κώστας Χατζής.

0: Πλάι πλάι. Ελένη Βιτάλη.
1: Πόσο λαχταρούσα να φιλήσω τα δυο σου χείλη, μα ποτέ δεν μπορούσα, γιατί είμαστε μόνο δυο φίλοι. Άλλο χέρι κρατάς

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στο Μέξικο, Γιάννης Καλατζής.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: πρώτος.
1: Όλα μου αρέσουν, κύριε Γιάννη.
2: Μίξ μου έχει μιλητέ. Πάρα πολύ ωραία όλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε και αρέσει τη νέα από την Ελλάδα. Ξέρω για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
1: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
4: Κατερίνα Κούκα.

0: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων.
1: Και στη συνέχεια.
0: Τάκης Μπίνης.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Πού να είσαι τώρα, Μέρι Λίντα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δίκη Μοσχολιού. Συνεφιές.

εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τραγούδια. Πότε πια. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Ένα τραγούδι τιμή πλέσα ποιος όπως ζωγιό μας, όπου ερμηνεύει η πόλη πάνω.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιτικότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

Συνεχίζουμε με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια. Μας τραγούδουν Πάνος Γαβαλάς, Ερία Κούρτη, Χαρούλα Λαμπράκη, Άννα Χρυσάφη, Λίδια Σοφού και Γιάννη Σιδέρης.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Τσετίνης. Στην παιδική μου γειτονιά.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε Θεέ μου.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκια, παλαμάκια.

0: Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και ένα τραγούδι από τον Κώστα Χατζή και Μαρινέλα. Σ' αγαπώ.

0: ήταν η Μαρινέλα Κώστας Κατζής, αγαπώ στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Λίτσε Διαμάντη, Συνευχές,

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

κι απόψε από γυνάτη δεν θα πάρω χάδι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος, πως το έκανε Θεέ μου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Πάκης Πίνης.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με την Ξανθή Περάκη. Παλαμάκι, παλαμάκι.

0: Μια κρότα.
1: Όλα μου αρέσουν, κύριε Γιώργο.
2: Πάρα πολύ ωραία όλα και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
3: Τραγούδια σας, πάρα πολύ ωραία.
2: Όλα είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Αρέσει τη μουσική πολύ που παίζετε και αρέσει τη νέα από την Ελλάδα. Χαίρο για το ωραίο πρόγραμμα που έχετε.
1: Κάνετε όμορφη δουλειά για την ύπαρξή μας. Συγχαρητήρια. Συνεχίστε με θάρρος.
5: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Μπάμπι Τσετζινής, Λίτσε Διαμάντη. Είναι κρίμα

0: Yasas, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τι εκφωνεί των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά μου. Πάνος Γαβαλάς.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αμινίνου που επέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμωνος εσένα.

0: μας τη σούρα.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης.

Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβάς. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικολιό.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδικότσης. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closemer Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rock Beach.
2: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά, παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς, φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μανώλης Αγγελόπουλος. Μια φωτιά.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού του
3: Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία.

0: 303-388-9696 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Γρηγόρης Μπιτσικότσης. Βρέχει στην φτωχογειτονία.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες

μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκοτραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί είναι εξυπνήσεις πρωί.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσεως και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης.

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή όπου ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Στέλιος Κοζετζίδης.

0: ξεχάσει.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, μισό Κλίγορο.
2: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
1: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closterman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με ένα τραγούδι από την Katy Gray. Θα κλάψω σήμερα, μας λέει.

μεσημέρι, πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Δύο διεθνείς οίκοι αξιολόγησης επιβραβεύουν την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα αποτελεί και σταθερότητα, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Η κρίση. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης από την πρώτη οξύνη, δίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης. Συμφωνία έκλεισε ο Τραμπ με τη Δανία για τη γρήγορη.

Λανδία στον αμερικανικό έλεγχο περνάει ασφάλεια, διατηρούν την κυριαρχία του, πώς έμειναν εκτός Ρωσία και Κίνα. Παρολίγο σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας μετά από λανθασμένη έκθεση πληροφοριών από την τεχνητή νοημοσύνη. Στα χέρια της αστυνομίας πήρα διαρρηκτών που είχε τα σημάδια στις πόρτες και το κόλπο με την κόλλα. Η οικονομία, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και το γεγονός ότι η Ελλάδα βράβει.

0: βεβαιώνουν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, αναβαθμίζοντάς την από σταθερή σε θετική. Moody's και Scope δίνουν ψήφο μέσα σε ένα ζωφερό περιβάλλον με την ενεργειακή κρίση να χτυπάει. Πάμε αμέσως στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, η διπλή αναβάθμιση δίνει όθηση στις επενδύσεις στη χώρα μας, αλλά και...
1: Και έρχεται σε μια συγκυρία που, όπως το χαρακτηρίζεις και εσύ, είναι ιδιαίτερα ζωφερή, και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο γεγονός ότι αυτοί οι δύο οίκοι αποφάσισαν να αναβαθμίσουν αργά χθες. Θα δούμε τα ωφέλη αυτής της αναβάθμισης, να δούμε καταρχάς τι ακριβώς αποφάσισαν αυτοί οι δύο οίκοι και για ποιο λόγο. Καταρχάς, ως σκόπ, εσείς να δούμε, είδα τριπλό Β πλάς, ένα σκαλί δηλαδή πιο... εντός βέβαια της επενδυτικής βαθμίδας, αυτό εννοείται. Ο οίκος Moody's από την πλευρά του, και ο χρεώμας οικονομίας, και αυτό αν

σκεφτούμε ότι ο οίκος Μούντις θεωρείται ίσως ο πιο αυστηρός παγκοσμίως ιολόγησης, αυτό αποκτά μια φάση. Γιατί προχώρησαν αυτοί οι δύο οίκοι, Μαριάννα, αυτοί. Απιστώνουν, όπως τονίζουν, στις πλεονάσματα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα υπερπλεονάσματα. Απιστώνουν ραγδαία.

0: Μείωση του δημόσιου χρέους στις 137 το υπερχρεωμένη χώρα του πλανήτη, της Ευρώπης, και μέχρι και κάτω από το 120%. Με περισσότερες χώρες του G7, των 7 δηλαδή ισχυρότερων χωρών κρατών του πλανήτη, δανείζονται ακριβότερα από την Ελλάδα. Δηλαδή Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία. Αυτές οι τέσσερις χώρες δανείζονται ακριβότερα από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλή περίοδος για τα ομόλογα. Πραγματικά είναι σε υψηλό 20ετίας. Η Ελλάδα έχει και αυτή βέβαια αύξηση στο κόστος, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο οι άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το οποίο προσδοκά τώρα η ελληνική πλευρά μετά και από αυτή τη διπλή αναβάθμιση είναι πρώτον συγκράτηση του κόστους δανεισμού, μια καλύτερη εικόνα δηλαδή στα ελληνικά ομόλογα, και δεύτερον και ενδεχομένως εξίσου ή και περισσότερο σημαντικό το γεγονός ότι μεγάλη επενδυτική οίκη, μεγάλα επενδυτικά funds, ναι, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης απλώς προσπερνούσαν την Ελλάδα και δεν έβαζαν τα κεφαλαιά τους στη χώρα μας, τώρα με αυτές τις αναβαθμίσεις των τελευταίων ετών και την πρόορια αποπληρωμή του χρέους, σταματούν, κάνουν πλέον στάση στη χώρα μας, και από ό,τι λένε στο Οικονομικό Επιτελείο αυτός ο ρυθμός θα είναι και ακόμα πιο έντονος. Να σου πω ότι ο κύριος Πιερακάκης έκανε και ανάρτηση, αλλά έχει κάνει και δήλωση από το Eurogroup για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, την χαρακτηρίζει, αναδεικνύει μάλλον τη μεγάλη της αξία, και αναφέρεται στη δήλωσή του αυτή, την οποία μπορούμε και να ακούσουμε, στα ωφέλη που θα έχει για την χώρα μας
1: και τους πολίτες. Να δούμε πρωτάκι την κάρτα του Πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Μητσοτάκης, έχεις δίκιο, έχει κάνει και αυτός ανάρτηση στην οποία τονίζει όσοι επιμένουν να την μηδενίζουν και να την ακυρώνουν, την αναβάθμιση δηλαδή της οικονομίας, δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.
1: Άκη, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πιερακάκης και επανερχόμαστε.
2: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, το ότι το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
1: Άκη, την επόμενη εβδομάδα τώρα αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση και του Eurogroup, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο για τις προμήθειες καυσίμων, όσο και για τις τιμές, καθώς έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
0: Πολύ ψηλά στην ατζέντα του χθεσινού Eurogroup ήταν η ενεργειακή κρίση, οι επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο προκύπτει και από τις επίσημες δηλώσεις του κυρίου Πιερακάκη και των υπόλοιπων ομολόγων του, αλλά και από τις πληροφορίες που βγαίνουν μέσα από το Eurogroup, αυτό που προκύπτει λοιπόν, Μαριάννα, είναι ότι η Ευρώπη πλέον δεν αντιμετωπίζει ως κάτι περαστικό, ως παρένθεση αυτό που συμβαίνει παγκοσμίως στο ενεργειακό μέτωπο, αλλά ως κάτι το οποίο χρειάζεται μέτρα εδώ και τώρα. Βέβαια είναι ίσως πρόωρο, ίσως παρακινδυνευμένο να πούμε τι μέτρα θα ήταν αυτά. Η Ελλάδα από την πλευρά της και διαστόματος του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη έχει πει προχθές μιλώντας στο Earth News ότι θα το θέσει το θέμα του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Το θέμα αυτό ήταν μεν στην ατζέντα,
1: ναι,
0: συζητήθηκε και στο Eurogroup, καμία όμως επί του παρόντος, καμία απόφαση, ούτε κάποια διαρροή για το αν υπήρξαν χώρες που τοποθετήθηκαν υπέρ και κάποιες άλλες κατά. Αυτό το οποίο θα κρατήσουμε από τη δήλωση του κυρίου Πιερακάκη αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου είναι ότι η Ευρώπη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ενεργειακό μέτωπο και αν χρειαστεί θα υπάρξει και έκτακτο Eurogroup.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
4: Ελπιστούμε ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μας χαμηλώσει τις τιμές. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
5: Παρά τις επιδοτήσεις στην Αδλία, τα καύσιμα κίνησης καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου. Τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης αγγίζουν τα 2,19 ευρώ το λίτρο.
6: Φαίνεται ότι σταθεροποιείται τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, με προοπτική και την επόμενη εβδομάδα να είναι σταθερές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι σε αυτές τις τιμές περίπου, ελαφρώς μειωμένη στη βενζίνη 1 με 2 λεπτά και σταθερά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνησης.
5: Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο θα το επιδοτήσει στην Αγγλία, ενώ έκπτωση αναμένεται να υπάρξει και από τα διελιστήρια.
7: Τι έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιτάξω να είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή τι δίνει, δίνει σαν επιδότηση όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά.
5: Στα καύσιμα που θα υπάρξει επιδότηση, όπως το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και τη διενέργεια ελέγχων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και σε πρατήρια για φαινόμενα σκροκέρδειας.
8: Στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
5: Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση με το Υπουργείο Οικονομικών να αναζητά νέα συνταγή για τον υπολογισμό του. Το επίδομα πέρσι κειμενόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Πάντως η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα.
9: Ο κόσμος έχει ήδη εστραφεί σε εναλλακτικά κομμάτια, όχι σε ρεύμα, ξύλα, πέλετ και ίσως και υγρά αέριο.
5: Ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα θα βρεθούν στο τραπέζι της κυβέρνησης αργότερα, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Πάντως αυτή τη στιγμή η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 155 ευρώ η μεγαβατόρα από 133 τον Αύγουστο και του φυσικού αέριου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ότι επήλθε συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία σχετικά με την ασφάλεια στην Αρκτική και στο Βόρειο Ατλαντικό, ζήτημα που επί σειρά μηνών είχε αναδειχθεί σε πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένων Πολιτείων Ευρώπης και άλλων ατοϊκών χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, Σπυριδούλα Σκούρα, μπορεί να μην πήρε τη Γροιλανδία, όμως εμφανίζεται να εξασφαλίσει μέσω της νέας συμφωνίας με τη Δανία και τη Γροιλανδία μεγάλο μέρος εκείνου που η Ουάσιγκτον θεωρούσε στρατηγικά αναγκαίο, δηλαδή τη μόνιμη αμερικανική παρουσία στο νησί.
10: Να σου πω, Μαριάννα, πως μέχρι στιγμής δεν είναι πλήρης η εικόνα γύρω από τη συγκεκριμένη συμφωνία, την οποία βέβαια ο Τραμπ παρουσιάζει στους ψηφοφόρους του ως νίκη στην εξωτερική πολιτική εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν τον μόνιμο έλεγχο, όπως είπες και εσύ, όσον αφορά στην ασφάλεια της Γροιλανδίας. Θα αρχίσουν αμέσως να αναπτύσσουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή και κανείς άλλος δεν θα μπορεί να διατηρεί στρατιωτική παρουσία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος. Η Πρωθυπουργός της Δανίας τώρα, Μέτε Φρέντριξεν, τόνισε ότι η συμφωνία ενισχύει την ασφάλεια στην περιοχή, ενώ αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου καθώς και το δικαίωμα των πολιτών της στην αυτοδιάθεση. Ναι. Οι αρχές της Γροιλανδίας κάνουν λόγο για ενίσχυση της ασφάλειάς τους. Ο πρωθυπουργός Γιένς Φρέντρικ Νίλσεν τονίζει πως είναι προς όφελος όλων, ενώ πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ χαιρέτησε την ανακοίνωση περί συμφωνίας, λέγοντας ότι θα συμβάλλει στην προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας σε αυτή τη ζωτική σημασία περιοχή.
1: Τώρα, Σπυριδούλα, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνάντηση για να πέσουν υπογραφές.
10: Ακριβώς, η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Μαριάννα.
1: Και θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία αυτή. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Στην υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, φίλο και φτερό κάνουν οι αρχές όλες τις οικονομικές συναλλαγές των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή κατηγορούμενοι για το θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι καταθέσεις των μαρτύρων και περιμένουμε, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, του ανθρώπου δηλαδή, στον οποίο έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση κατηγορούμενοι.
11: Καλό μεσημέρι, Μαριάννα. Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται σε τρία επίπεδα. Όπως είπες και εσύ, την Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων στον ανακριτή που χειρίζεται την έρευνα για το θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Γνωρίζουμε ήδη ότι έχει κληθεί να καταθέσει ο άνθρωπος που ο ίδιος δηλώνει ως υπνοθεραπευτής υπνοτιστής. Είναι κρίσιμη η κατάθεσή του, καθώς σε αυτόν φέρεται η προφυλακισμένη γιατρός του Κολονακίου να έστειλε τη μία από τις δύο φωτογραφίες που τράβηξε με τον Γιώργο Μαζονάκη να υποβάλλεται τις κρίσιμες ώρες πριν από το θάνατό του σε πλασμαφαίρεση. Ο ίδιος ήδη σε δηλώσεις του έχει πει ότι στον ανακριτή θα αποκαλύψει το λόγο για τον οποίο ο γιατρός του έστειλε εκείνη τη στιγμή την συγκεκριμένη φωτογραφία. Ναι. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν και άλλοι μάρτυρες οι οποίοι θα καταθέσουν σίγουρα το προσωπικό του ιατρείου που βρισκόταν εκεί τις ώρες που ο Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο της Όδου Καρνεάδου, ο οδηγός του ταξί που έχει καταθέσει ήδη προανακριτικά αναμένεται να κληθεί και αυτός προκειμένου να επιβεβαιώσει την ώρα άφηξης του αγαπημένου Ερμηνεύτη, τις ώρες που ο Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο της Όδου Καρνεάδου, ο οδηγός του ταξί που έχει καταθέσει ήδη προανακριτικά αναμένεται να κληθεί και αυτός προκειμένου να επιβεβαιώσει

0: Ναι, ή έγινε πλημελός και βεβαίως η έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από τους δύο γιατρούς. Ξεσκονίζονται οι οικονομικές τους συναλλαγές, έχουν ανοιχθεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και αν βρεθούν ενδείξεις διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος, τότε βεβαίως όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία θα παγώσουν και το πόρισμα της αρχής θα σταλεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω ποινική έρευνα.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι είπε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
2: Υπάρχει ακόμα πλήθος ψηφιακών πιστηρίων, όπως κινητά, τηλέφωνο και ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα οποία προσπαθούμε να αντλήσουμε δεδομένα. Αναμένουμε επίσης αποτελέσματα από τη SARS τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να διαπιστώσουμε αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής και οι μάρτυρες που έχουν καταθέσει παρανακριτικά, αλλά και οι δύο κατηγορούμενοι. Διερευνάται παράλληλα έρευνα και από ανεξάρτητη αρχή για το οικονομικό κομμάτι και όλα αυτά που μου αναφέρετε. Βέβαια, στην αστυνομία πρέπει να πούμε ότι παρόλο που υπάρχουν καταγγελίες, οι οποίες ίσως δικαιολογούν και το αδίκημα της απάτης, δεν έχει καταγγελθεί κάτι επίσημα.
1: Στην κριτική του Πασόκ για τη σχέση του με τον κατηγορούμενο γιατρό στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, απάντησε ο Θάνος Πλεύρης. Υποστήριξε ότι δεν υπήρξε συνεργασία μεταξύ τους και εξήγησε πως γνώριζε κοινωνικά τον γιατρό πριν γίνει ασθενής του το 2016. Δεν υπάρχει θέμα Πλεύρη για την κυβέρνηση, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
4: Ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης, που από κοινού αιτήθηκαν από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3 έκτου 2012 καταστατικού του σωματείου.
3: Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο του 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.
5: Ένα σωματείο με 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
3: Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
5: Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο?
3: Αρνητικά απάντησε στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
5: Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ.
3: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο έχει μιλήσει η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα.
5: Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
3: Το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο θέμα κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας του Υπουργού.
6: Οι υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορούν να πούν την αλήθεια για τίποτα. Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώριζε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
7: Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει. Ο κύριος Πλεύρης, ειλικρινέστατα, βγήκε και είπε ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτό, επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύτηκαν, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύτηκαν μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε. Και είναι και άσχημο πράγμα στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας, που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος, να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους.
5: Το άλλο μεγάλο θέμα.
3: Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει πως ως Υπουργός Υγείας δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ του θεραπείων που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.
1: Καμπανάκι θα χτυπάει στους ιατρικούς συλλόγους όταν ανεβαίνουν διαφημίσεις με παράνομες ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε δεύτερο χρόνο θα ενεργοποιηθεί μια εφαρμογή για τα κινητά, με την οποία θα μπορεί ο κάθε ασθενής να ελέγχει ο ίδιος τις υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει κάθε ιατρείο.
8: Το ψηφιακό μάτι της AI θα ανιχνεύει τους παραβάτες που εμφανίζονται να έχουν παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση

0: σχέση με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτό είναι το MedWatch, το πρωτοποριακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας που φασαρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ιστοσελίδες, τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων.
1: Αυτή η πλατφόρμα κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα, αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως, τονίζω, πιθανή παράβαση, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από τα αρμόδια να το κάνει η Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων, ώστε μόλις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιο ύποπτο έβριμα, να γίνεται επιτόπιος έλεγχος από Επιτροπή του Συλλόγου στο Ιατρείο, τη Δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή το Κέντρο Αισθητικής όπου υπάρχει γιατρός.
2: Να σταματήσουν οι πληροφορίες από τα κομμωτήρια, από τους φίλους, από τους διαφόρους που θα πάει ο ένας σε ποιο γιατρό και ο άλλος σε ποιον άλλο γιατρό.
0: Από τη Δευτέρα που δοκιμάστηκε πιλωτικά η εφαρμογή στην Αττική, ελέγχθηκαν 8.563 δομές. Εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. 231 ιατρία και δομές σημάνθηκαν ως κόκκινες, που σημαίνει ότι θα ελεγχθούν για πιθανές παραβάσεις.
3: 16.500 ιατρία κάθε μέρα λειτουργούν με χιλιάδες ασθενείς και χιλιάδες εξετάσεις και δίνουν μια μεγάλη διέξοδο σε χιλιάδες ασθενείς καθημερινά.
0: Σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή για κινητά, με την οποία ο πολίτης που θέλει να επισκεφθεί ένα ιατρείο να βλέπει εκ των προτέρων για ποιες ιατρικές υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο.
4: Ακόμη ένα περιστατικό βίας ανηλίκων, το τρίτο μέσα σε λίγες ημέρες, σημειώθηκε αυτή τη φορά σε περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη συνάδελφο Δέσποινα Κρητικού. Πρόκειται, Δέσποινα, για συμπλοκή μεταξύ 13χρονων με θύμα μάλιστα μια συνομήλικη τους.
5: Ακριβώς, Μαριάννα, ήταν λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι όταν σχόλασε το γυμνάσιο στους Αμπελόκηπους, όταν μια παρέα αγοριών και κοριτσιών 12-13 ετών πλησίασαν απειλητικά δύο κορίτσια που περπατούσαν αμέριμνα έξω από το σχολικό συγκρότημα των Αμπελοκήπων. Μια κοπέλα από τη μεγάλη παρέα χτύπησε την 13χρονη μαθήτρια της Δευτέρας Γυμνασίου με το θύμα να καλεί σε βοήθεια και την παρέα να εξαφανίζεται. Στο σημείο έσπευσαν οι γονείς της 13χρονης, την πήγαν στο κέντρο υγείας Ευόσμου με αμοιχές στο πρόσωπο. Οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία και επιτόπου έφτασε αστυνομική δύναμη από το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Πήραν κατάθεση από τη μητέρα και τον πατέρα, ενώ οι γιατροί συμβούλευσαν τους γονείς να επισκεφθεί το παιδί και το Ιπποκράτειο Εφημερεύων Νοσοκομείο για να τις γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Πράγματι έτσι έγινε. Ευτυχώς το κορίτσι είναι καλά. Εμείς σήμερα που κάνουμε ρεπορτάζ στο σημείο συναντήσαμε τη μητέρα, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία, αλλά οι γιατροί. Ευχήθηκε να σταματήσει η βία στα ανήλικα και είπε ότι η κόρη της προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της μαζί με την οικογένειά της και τη Δευτέρα θα ξαναπάει στο σχολείο.
4: Τώρα, Δέσποινα, μάχη.
5: Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ανήλικων δραστών και έχουν ενημερωθεί και οι εισαγγελικές αρχές, Μαριάννα.
4: Τώρα, Δέσποινα, μάχη για τη ζωή του δίνει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ένα 17χρονο παιδί που υπέστη καρδιακή ανακοπή έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του?
5: Χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους γιατρούς. Είναι σε εξέλιξη ένας νέος κύκλος εξετάσεων από νωρίς το μεσημέρι από την ομάδα των γιατρών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας της Στεφανιέας Νόσου μετά την ανακοπή που υπέστη στο διάλειμμα του σχολείου του έξω από τον αύλιο χώρο του σχολικού συγκροτήματος στο Πευκοχώρι. Αμέσως σήμανε συναγερμός, έσπευσαν επιτόπου γιατροί του ΕΚΑΒ με κινητή μονάδα και από το κέντρο υγείας. γιατρός αλλά και ιδιώτης γιατρός από το Πευκοχώρη έκαναν το παιδί κάρπα επί 50 λεπτά με 7 απεινιδόσεις. Κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή και αμέσως μεταφέρθηκε, διακομίστηκε διασωληνωμένο εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματικά δίνει μάχη για τη ζωή του με τους γιατρούς να μην έχουν καταφέρει να τον σταθεροποιήσουν αιμοδυναμικά ακόμη, παρότι έχει περάσει ένα 48ωρο, ένα 24ωρο.
4: Ναι, Δέσποινα, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε μια αποκάλυψη τώρα που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία για τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης που αυτονομούνται με κίνδυνο να βγουν εκτός ελέγχου, προέβη το CNN. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο Σπυριδούλα, οι ΗΠΑ έφτασαν κοντά στο να καταλάβουν κινέζικο πλοίο, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βέβαια εξαιτίας χρήσης εσφαλμένων στοιχείων από βοηθό AI.
6: Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που κυκλοφόρησε την άνοιξη στον Αμερικανικό στρατό εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, σήμανε συναγερμό για κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή που έδειχνε να μεταφέρει εξαρτήματα που συνδέονταν με πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, Μαριάννα. Ναι. Όπως αποκαλύπτει το Αμερικανικό Δίκτυο, η εκτίμηση για το φορτίο ήταν εσφαλμένη. Η αναφορά, όπως είπες ακριβώς, είχε συνταχθεί από ειδικό στρατιωτικό αναλυτή με τη βοήθεια εικονικού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης που παρεμήνευσε τα δεδομένα και κατέληξε σε λάθος συμπεράσματα. Ναι. Κινητοποιήθηκαν στρατιωτικές δυνάμεις, μάλιστα απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη με στόχο να καταλάβουν το κινέζικο πλοίο. Το λάθος εντοπίστηκε στο παραπέντε, αποτρέποντας ένα θερμό επεισόδιο με απρόβλεπτες προεκτάσεις.
4: Και καταλαβαίνουμε τι κινδύνους εγκυμονεί βέβαια όλο αυτό, τα μοντέλα με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο στο Λευκό Οίκο στα δίκτυα CNN, MS Now και Politico, επικαλούμενος δυσμενή κάλυψη και διάδοση ψευδών ειδήσεων, ενώ προειδοποίησε με απαγορεύσεις και σε άλλα μέσα ενημέρωσης.
7: I dislike dishonest press like you. I think you're terrible.
8: Η διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφους στο Oval γραφείο φτάνει στα άκρα. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι απαγορεύει την είσοδο στο Λευκό Οίκο στα δίκτυα CNN, MS Now και Politico.
9: Χριστιανά, τα μάτια σου.

Ακούτε τη φωνή των Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Μάτια βουκωμένα, Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Μια επιτυχία του το 1966.

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελλήνων των αδελφών Αγγελάτου, που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο τα ημέρα στην εβδομάδα.
1: Πες μου ποιος μας κυνηγάει.
0: Δημήτρης Μητροπάνος. Η αγάπη χάθηκε.

Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές μας διευθύνσεις στο greekvoice.us και wpso.com. Ούτε ο ήλιος λάμπει.

σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σκουργίκι κυνηγημένο.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με λαϊκές επιτυχίες. Ρίτα Σακελάριου, αρέσω.

Μανώλης Μητσιάς, όσο αγαπιόμαστε τα δυο. Και σε διεθνή κάλυψη στο διαδίκτυο στο www.pso.com.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Άναδος μου για να σε θυμάμαι. Το μικρό χτεμάτι
2: Κώστας Χατζής, πάρε ένα κοχύλι από το Αίγερα.
1: Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο, να έχεις το ταξίδι συντροφή.

σε την αλμύρα από καλάτι. Κάτω από τα μάτια τη σιωπή. Πάρε τη φυγή το μονοπάτι. Τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντίλι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις σ' όλο το Αιγαίο να ακουστεί.

Ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης. Ο Κουταλιανός.

0: μην το πείτε.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μουσική και τραγούδια. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Νίκο Νομικό. Θα έρθεις κοντά μου, θα έρθεις.

όπου και να σε θα με θυμάσαι. Το τραγούδι ερμήνευσε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ακούτε φωνή των γενών.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ηλίας Κλουναρίδης, θάλασσες.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Βίκυμο σχολείο.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Με διάφορα διαλεγμένα λαϊκά τραγούδια. Αντώνης Χαλογιάννης, Μαρίνα.

Γιάννης Πάριος, θα σε θυμάμαι. Άγγελος Ακράτης κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια. Το Λις Βοσκόπουλος, και εσύ θα φύγεις.

σταματημένο, ένα καράβι να βαγισμένο, ένα σπουργίτι κυνηγημένο.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Clossamer Road, Ισοτάπος Πρίνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
1: Στη συνέχεια μη μου λες για τα μάτια της. Ηλίας Κολαρίδης.

Από τη χρυσή σκοθήκη μας, αγαπητοί φίλοι, ακούμε την εκπομπή «Αναμνήσεις από το παρελθόν». Λίγα λουλούδια.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Και η Λίτσα Διαμάντη, νύχτα στάσου. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα κλασικά μας τραγούδια.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Γιάννης Βουγιατζής, Τζένι Βαν, Κλαμαξάκι.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας χρυσά τραγούδια για όλους εσάς τους φίλους ακροατές και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com ή στο www.greekvoice.us.
2: Στο μονοπάτι σαν θα βγεις μιας ανοιξιάτικης.
1: Χάρης Αλεξίου, μια καλή μέρα.

0: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockbridge.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach.

Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Ready. Από την Ιούλια Καραπατάκη.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινερασάβο είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Clossamen Road, στο Papa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727 St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε Φωνή των Ρωμίνων με τα καλύτερά μας τραγούδια. DJ Music από το Χαμός AM. Την Αλεξία.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουμε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας

Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινερασάβου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρουφίν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1500

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
3: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
4: Ο διαιτητής κάθε γκρόσο και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
5: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στους δύο σκορ για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάνη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Ανάχωμα στην ανωδική πορεία του πετρελαίου θέρμανσης και του ντιζέλ, η κυβερνητική παρέμβαση για επιδότηση στην Αγγλία. Τα σενάρια για πιθανή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Scope και Moody's. Χαμηλότερο κόστος δανεισμού και προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων, τα άμεσα ωφέλη για την οικονομία. Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, εξασφάλισε το Earth News. Η γιατρός είχε βρεθεί στην Ελλάδα προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να αποκτήσει σχετική τεχνογνωσία. Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε τα πρώτα 24 ώρα το MedWatch, το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχει τις υπηρεσίες υγείας. Χτύπησε στον έλεγχο το ιατρείο της Καρνεάδου. Τη Δευτέρα αρχίζουν οι έλεγχοι από 50 κόκκινα ιατρία. Ευνηδιαστική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Τι προβλέπει για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί, πώς περιορίζεται η επιρροή Κίνας και Ρωσίας.

0: ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope με την αναβάθμιση από σταθερή σε θετική. Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του σημειώνει ότι επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Οι αναβαθμίσεις αποτελούν μια ακόμη ψηφίδα σε μια εθνική επιτυχία.
1: Σε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας προχώρησαν δύο οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζοντας τη δημοσιονομική και μακροοικονομική πρόοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για επιβράβευση της ασκούμενης πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.
2: Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.
1: Ο γερμανικός οίκος Scope τοποθέτησε το ελληνικό αξιόχρεο ένα σκαλί υψηλότερα στη βαθμίδα τριπλό Β+, και ο αμερικανικός οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.
3: Η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
4: Οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό συμπέρασμα για πολλές χώρες σήμερα.
1: Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις τόσο για το κόστος δανεισμού του δημοσίου και των τραπεζών, όσο και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
5: Με την πολιτική απομείωση του χρέους, το οποίο μπορούσαμε να ήμασταν σε θέση να το κάνουμε, θα ερχόντουσαν καλύτερες τιμολογίες του χρέους μας και ήρθαν. Η διεθνή κοινότητα, τα μεγάλα funds, μπορούν να προσβλέπουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια την είσοδο κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία.
1: Σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης, η διπλή αναβάθμιση οφείλεται στα σημαντικά πλεονάσματα, στη ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους και στην ισχυρή ανάπτυξη.
6: Ας απολαύσουμε λοιπόν μια σπάνια είδηση που φέρνει ευχάριστα νέα, καθώς και την απολαυστική ηρωνία του να συμβουλεύει η Ελλάδα τη Γερμανία να προχωρήσει σε διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
0: Ως ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από τις τιμές των καυσίμων, αναμένεται να λειτουργήσουν οι παρεμβάσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, βενζίνη και ντίζελ πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα τιμών από την έναρξη του πολέμου.
7: Με τη βενζίνη να έχει ακριβήνει 25% από πέρσι και το πετρέλαιο κίνησης να έχει ανέβει πάνω από 40%, αφού πωλείται 60 λεπτά ακριβότερα ανά λίτρο, οι οικογενειακοί προγραμματισμοί των νοικοκυριών αναθεωρούνται μέρα με την ημέρα. Είναι οι υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
8: Το ντεπόζιτο είναι άδειο και για να το γεμίσει θέλω 90 ευρώ.
7: Παρότι μέσα στην εβδομάδα η τιμή του Brent έπεσε κατά 4%, οι δηληστηριακές τιμές των πετρελαιοειδών έχουν εδώ και καιρό αποδεσμευτεί, καθώς εκτός από την πρώτη ύλη του καυσίμου, καταγράφεται παγκοσμίως έλλειψη δηλισμένων προϊόντων, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, ενώ η διεθνής τιμή του αργού είναι χαμηλότερη από τα τέλη Μαΐου που είχε ξεπεράσει τα $111 ανά βαρέλι, η δηληστηριακή τιμή του ντίζελ είναι 28,5% ακριβότερη.
9: Η κατάσταση είναι εντελώς επιβαρημένη για τον καταναλωτή. Είναι εντελώς ασύμφορο.
7: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθοριστεί το ύψος της κρατικής επιδότησης που θα ισχύει μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, από τον Οκτώβριο επανέρχεται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος σε εταιρείες εμπορίας και σε πρατήρια.
10: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
7: Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση, με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, θα το επιδοτήσει στην Αντλία, ενώ έκπτωση θα υπάρξει και από τα δηληστήρια.
11: Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει 1,75, σημαίνει ότι δίνει μια πολύ γενναία μείωση της τάξης των 30 λεπτών που σας πληροφορώ ότι είναι όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
7: Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να επαναλειτουργήσει κατά το ίμιση ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που εκβάλλει στην Ερυθρά Θάλασσα, αποσυμπιέζοντας εκτός νέου απρόοπτου τις διεθνείς τιμές.
0: Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Τα νοικοκυριά πιέζονται σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι κυβερνήσεις προχωρούν στη λήψη μέτρων ανακούφισης των καταναλωτών.
7: Στα όρια του η οδηγή στη Γαλλία. Μέσα σε ένα χρόνο η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 45% αγγίζοντας τα 2 ευρώ και 47 λεπτά.
12: Ça devient très compliqué. Avant je faisais un plein à 75 euros, là je dépassais 100 euros. Donc voilà, ben là pour 20 euros on a eu 8 litres 55.
7: Αλλά και η αμόλυβη έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 25%, με το 1 τρίτο των Γάλλων να περιορίζει πλέον τις δραστηριότητές του λόγω κόστους.
13: C'est vraiment les rendez-vous médicaux et après le reste ben, c'est limité, il y aura plus de sorties pour aller à la plage, pour aller au parc.
7: Αναλογεί η εικόνα και στην Ιταλία, ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, λόγω και της ανάφλεξης του μετόπου στην Ιεμένη.
14: Quando grideremo allo scandalo, non lo so, guarda un attimo.
7: Μόλις για 13 λίτρα κάποιος πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ, όταν στις αρχές του μήνα το κόστος ήταν 3 ευρώ λιγότερο. Η Ιταλική κυβέρνηση προχωρά σε εκπτώσεις στο ντίζελ, καθώς και σε κατάργηση τελών κυκλοφορίας από το 2027 για μικρά και μεσαία οχήματα. Υπό την πολιτική πίεση που ασκεί η άνοδος της ακροδεξιάς, ο καγκελάριος Μέρτς προχωρά σε μειώσεις στα καύσιμα από την 1η Οκτωβρίου.
15: Ein Tankrabatt von 17 Cent pro Liter geben. Die Kosten dafür betragen geschätzt 2,5 Milliarden Euro.
7: Οι κάτοικοι του Βερολίνου κατηγορούν την κυβέρνηση για την άνοδο των τιμών.
16: Ich finanziere hier fremde Kriege und muss dafür mein Geld dafür hergeben. Das ist alles, was ich dazu sagen habe. Es ist absoluter Mist. Die Regierung muss weg.
7: Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι τιμές του ντίζελ συνεχίζουν να καταρρύπτουν διαδοχικά ρεκόρ.
17: The national average sitting at $6.44 a gallon as tensions in the Middle East escalate, but President Trump is blaming the war in Ukraine for driving up those prices.
7: Η άνοδος των τιμών, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αυξάνει περαιτέρω την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες εξασφάλισε το RT News και η Σοφία Ορφανού είναι εδώ μαζί μας. Θα δούμε το βίντεο και να δούμε ποια είναι η περιγραφή, τι πληροφορίες έχει εξασφαλίσει.
18: Και στο βίντεο που εξασφαλίσαμε, Αδαμαντία, και όπως εξασφάλισε το RT News, θα δούμε και το βίντεο που χαρακτηριστικά απεικονίζει τον προφυλακισμένο γιατρό να εκπαιδεύει την συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες στο ιατρείο στην Καρνεάδου. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα, την υποβάλλει την ασθενή σε συγκεκριμένη θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία. Η συγκεκριμένη γιατρός, μάλιστα, σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί, γιατί την εκπαιδεύει ώστε να μπορεί να εφαρμόσει αυτή την ιατρική πράξη και σε δικούς της ασθενείς, το στιγμιότυπο.
0: Δηλαδή στο βίντεο αυτό βλέπουμε και τα αντίστοιχα στιγμιότυπα. Είναι μέσα από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, στο στιγμιότυπο, βλέπουμε την γιατρό από τις Φιλιππίνες και την ασθενή που υποβάλλεται σε αυτή τη θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα, καθώς ο γιατρός, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν εκεί για να της δείξει, να την εκπαιδεύσει, να της μάθει πώς θα κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία και η ίδια στην χώρα της, καθότι ξέρουμε ότι είναι από τις Φιλιππίνες.
18: Για το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, Αδαμαντία, απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου και από τις πληροφορίες που έχουμε αντλήσει από το διαδίκτυο, πρόκειται για μία ιατρό η οποία φέρεται να εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες, που εξειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυτάρων.
0: Όπως το βλέπαμε και στο άλλο στιγμιότυπο, είναι όλοι μαζί συγκεντρωμένοι, και γιατρός από τις Φιλιππίνες και ο κατηγορούμενος γιατρός και πιθανόν άλλα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αυτήν ακριβώς που βλέπουμε και είναι πραγματικά άξιο απορίας και προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι προσπαθούσε να εξάγει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος γιατρός την τεχνογνωσία του και στο εξωτερικό.
18: Και από τα πλάνα, Δαμαντία, βλέπουμε ότι υπάρχει μια ενδοφλέβεια θεραπεία. Ουσιαστικά γινόταν η μεταφορά μέσω του αίματος.
0: Και όλα αυτά στο πλαίσιο αυτής της αναγεννητικής ιατρικής, με πολλά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Ορφανού, για το ρεπορτάζ όπως και το βίντεο που εξασφαλίσαμε. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας εντόπισε εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα στο πιλωτικό στάδιο εφαρμογής. Μέσω καθημερινών σαρώσεων στο διαδικτύο αποκαλύφθηκαν παράνομες διαφημίσεις, ψευδείς ειδικότητες και επικίνδυνες ιατρικές πράξεις, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ξεκινά άμεσα ελέγχους και πειθαρχικές διώξεις.
7: Η
19: ιατρία, κλινικές, σπα, ακόμα και κομμωτήρια με συστηματική ψηφιακή παρουσία πιάστηκαν στην τσιμπίδα του MedWatch, του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Υγείας, που πλέον σαρώνει το διαδίκτυο, αναζητώντας πιθανές παραβάσεις οι οποίες θέτουν δυνητικά σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή ανυποψίας των πολιτών.
3: Μιλάμε για 16.000 γιατρούς, οι οποίοι έχουν διαδικτυακή παρουσία. Και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οπότε πρακτικά τι κάνει η πλατφόρμα, διαβάζει τις διαφημίσεις που τρέχουν με συγκεκριμένα keywords στη Meta, στη Google και στο TikTok. Άρα μπορεί να δει αν κάποιος τρέχει καμπάνιες και τι λέει σε αυτές. Διαβάζει τα sites των γιατρών ή των κλινικών ή και των Ινστιτούτων.
19: Το ψηφιακό μάτι του Υπουργείου Υγείας σαρώνει 4 φορές την ημέρα το διαδίκτυο. Σε μία εβδομάδα μόνο εντόπισε 231 ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων. Οι 50 αφορούν σε ιατρία.
3: Υπάρχουν και αναφορές οι οποίες πιάνουν τα όρια της παραιατρικής και του κομπογεννητισμού.
20: Επίσης σε αυτό τον έλεγχο το ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα
3: που είναι παραγγισμένη. Ναι.
19: Σε μία από τις περιπτώσεις που εντόπισε το AI, γιατρός είχε αναλάβει ρόλο influencer. Σε αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίες ήταν πληρωμένες, κάτι που από μόνο το απαγορεύεται καθώς ενιστά διαφήμιση, ο γιατρός παρουσίαζε μαρτυρίες ασθενών, με προφανή στόχο την προσέλκυση πελατείας.
21: Δική μας σημαντική.
22: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
19: Στο σύστημα.
23: Από εκεί και πέρα πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και μετά την παραπέμπει στο Πειθαρχικό.
19: Εάν προκύπτει κάτι πιο σοβαρό, όπως ιατρική βλάβη ή θάνατος ασθενούς, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην Εισαγγελία και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Νέες καταγγελίες βλέπουν το φως για την προφυλακισμένη γιατρό που εμπλέκεται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πελάτες δηλώνουν ότι διέγνωσε πως ήταν ασθενής, ακόμη και ότι έπασχαν από καρκίνο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν πρόβλημα υγείας. Την ίδια ώρα η εισαγγελία διέταξε έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τους ελέγχους.
24: Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άνδρας κατήγγειλε ότι διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις Άλπιγγες, χορηγώντας τις βιταμίνες και συμπληρώματα.
25: Η γυναίκα μου είχε σπίτι, η οποία ήταν έντροπη, ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα, ήταν μια σακούλα πράγματα.
24: Ο ίδιος ανησυχώντας μήπως υπάρχει και για εκείνον κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, επισκέφτηκε το ίδιο ιατρείο.
25: Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, μια μισή ώρα έπρεπε να είμαι ακίνητος, το οποίο το υπέστη με αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνει. Σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα μου λέει το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβιο.
24: Το ζευγάρι υποψιασμένο απευθύνθηκε σε άλλους γιατρούς όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα υγείας και αμέσως έκανε προφορική καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο.
25: Με πήραν ήδη μετά από 2 ή 3 μέρες.
3: Και
25: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
3: Η οριστική ιατρική είπε ότι δεν το απαντήσανε. Αυτό άκουσα.
26: Γιατί δεν το απάντησε ο Ιατρικός Σύλλογος?
3: Προφανώς γιατί δεν ήταν της γραμματέως δουλειά να απαντήσει, αλλά ενός γιατρού. Καθένας δεν σταματάει με ένα τηλεφώνημα και μετά το κλείνει γιατί δεν του άρεσε η απάντηση.
24: Το ΕΡΤ News επικοινώνησε με μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ώστε να αποσαφινιστεί πλήρως η διαδικασία υποβολής μιας καταγγελίας αλλά και των ελέγχων νομιμότητας των ιατρείων. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί προφορικά ή εγγράφως στον Ιατρικό Σύλλογο. Πλέον μπορεί να γίνει χωρίς το παράβολο των 50 ευρώ αν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή ή για το δημόσιο συμφέρον. Οι καταγγελίες εξετάζονται από τη νομική υπηρεσία και στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κενά, διαβιβάζονται στο διοικητικό τμήμα, όπου σε δύο συνεδριάσεις αποφασίζεται η αρχειοθέτηση ή περαιτέρω διερεύνηση και ζητείται η άποψη του καταγγελόμενου. Στη συνέχεια λαμβάνεται η απόφαση από τα 17 μέλη του διοικητικού αν θα παραπεμφθεί στο πειθαρχικό για ποινική μεταχείριση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ιστορική συμφωνία για τη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία ΗΠΑ-Δανία.
24: Στη συνέχεια λαμβάνεται η απόφαση από τα 17 μέλη του διοικητικού αν θα παραπεμφθεί στο πειθαρχικό για ποινική μεταχείριση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ιστορική συμφωνία για τη Γροιλανδία ανακοίνωσε.

0: Κεφάλαια του Αρκτικού νησιού, Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία επιχειρούν να αφήσουν πίσω τους μήνες έντονης διπλωματικής αντιπαράθεσης. Η ανακοίνωση εν είδη πανηγυρισμού έγινε από τον ίδιο τον Τραμπ, οι απειλές του οποίου όλο το προηγούμενο διάστημα για κατάληψη της ημιαυτόνομης νήσου ταρακούνησαν συθέμελα τις ευρωατλαντικές σχέσεις.
1: Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν συνάψει συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας πλήρως όλες τις πολλαπλές ανησυχίες μας.
0: Με το περιεχόμενο της συμφωνίας να παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστο, ο Αμερικανός Πρόεδρος βάζει μπλόκο σε Ρωσία και Κίνα, καθώς ξεκαθαρίζει πως καμία άλλη δύναμη δεν θα μπορεί να διατηρεί στρατιωτική παρουσία ή να προχωρήσει σε επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς στη Γροιλανδία. Ενώ προανήγγειλε την ανάπτυξη διευρυμένης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αρκτικό νησί. Δανία και Γροιλανδία χαιρέτησαν τη συμφωνία που διατηρεί την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας και την εθνική κυριαρχία της Δανίας, δηλώνοντας ότι θα την υπογράψουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.
2: Μια συμφωνία που ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια στην Αρκτική και την περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού και ως εκ τούτου είναι σπουδαία και για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη.
0: Αξιωματούχοι της Γροιλανδίας αποδίδουν την θετική έκβαση στην ενότητα των πολιτών.
3: Nu har en aftale, der er ved at være på rækkevidde.
4: Det er vigtigt, at vi beholder vores parlament, og at vi beholder vores kommuner, og Og Grønland kan blive selvstændig i fremtiden.
0: Προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ είναι η έγκριση της συμφωνίας από τα κοινοβούλια Δανίας και Γροιλανδίας.
5: Η Γροιλανδία είναι ψηλά στην ατζέντα του Προέδρου Τραμπ εδώ και καιρό, θα λέγαμε από την αρχή της εκλογής του, και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Φάνης Παπαθανασίου. Φάνη, ήσουν για μεγάλο διάστημα στο παγωμένο νησί σε αποστολή για το Earth News μετά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την κατάληψή του. Θυμόμαστε τις ανταποκρίσεις σου που μας μιλούσες για πληθώρα αντιδράσεων τόσο από τη Δανία όσο και από τη Γροιλανδία. Μετέβδες, κατέγραψες διαδηλώσεις που λάβαναν χώρα. Πώς λοιπόν από αυτό το πεδίο φτάσαμε σε μια συμφωνία η οποία πλέον είναι και καλοδεχούμενη?
6: Ναι, το πόσο καλοδεχούμενη είναι μπαίνει να το δούμε, γιατί θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί ακουμπάει όλη αυτή η συμφωνία σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της Γροιλανδίας. Καθώς θα υπάρχουν στο επόμενο διάστημα ανακοινώσεις και λεπτομέρειες, θα δούμε αν υπάρχουν τυχόν αντιδράσεις και πώς αυτές θα εκτονωθούν, γιατί πρέπει να περάσουν και τα δύο κοινοβούλια. Τώρα πράγματι ήταν στο επίκεντρο από την πρώτη στιγμή της προεδρίας, της θητείας αυτής του Αμερικανού Προέδρου. Θυμάστε πως ξεκίνησε στην αρχή, θα κάνουμε κατάληψη, θα κάνουμε εισβολή. Έκανε μια επιθετική έτσι τακτική, όπως πάντα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήταν μια κλασική περίπτωση, όπως και όταν κάνει μια επιχειρηματική έτσι δραστηριότητα. Μπήκε πολύ δυνατά λοιπόν, έκανε και προσφορά. Θυμάστε το δράμα με εκείνη την περίφημη συνάντηση στο Λευκό Οίκο του J.D. Vance με την Υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας, που βγήκε σχεδόν κλαμμένη από όλα όσα άκουσε από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο. Και φυσικά είχαμε την αναδίπλωση μετά και από τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων μια εβδομάδα μετά στον Ταβός. Στον Ταβός ήταν πολύ κρίσιμο. Εκεί λοιπόν καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, καθώς υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από πολλούς Ευρωπαίους που είπανε ορθά κοφτά στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό, να γίνει εισβολή και μια κατάληψη μιας ευρωπαϊκής χώρας, ενός ευρωπαϊκού εδάφους, και πρέπει να βρεθεί μια ενδιάμεση λύση. Αυτή είναι λοιπόν η διάμεση λύση.
5: Οι τρεις χώρες είχαν αυτές οι αντιδράσεις, δηλαδή.
6: Ναι, είχαν καμφθεί τότε. Ναι. Αυτές οι τρεις χώρες λοιπόν καθίσαν, φτιάξαν μια επιτροπή για να επεξεργαστούν ένα σχέδιο συμφωνίας που έρχεται τώρα να ανακοινωθεί λίγες εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτή η συμφωνία μπορεί να μην είναι συμφωνία με το Ιράν, όμως προσφέρει το τέλειο αφήγημα νίκης για τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς εξυπηρετεί πλήρως την ατζέντα του ΜΑΓΑ.
5: Και ένα δυνατό χαρτί με το οποίο πηγαίνει στις ενδιάμεσες εκλογές.
6: Ακουμπά στον πυρήνα των προτεραιοτήτων στις εθνικές ασφάλειας της ατζέντα America First.
5: Φάνης Παπαθανασίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια έκτακτη εξέλιξη, Λίδα Παπαδοπούλου στην αίθουσα σύνταξης. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε Δεξαμενή. Βρίσκεται στο Ριάντ, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο.
7: Ένδοτε για πρώτη φορά μπαίνει στο στόχαστρο και το Ριάντ από τις επιθέσεις των φιλοειρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Να πούμε ότι στη διάρκεια της νύχτας υπήρχε συναγερμός για την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ήρθε λίγο αργότερα, αλλά μετά είχαμε αναφορές για εκρήξεις και είδαμε τα πρώτα πλάνα των επιθέσεων, τα πρώτα πλάνα μιας φλεγόμενης δεξαμενής της Αράμκο, πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο King Khaled.

0: υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του αεροδρομίου με καθυστερήσεις ακριβώς λόγω των πυκνών καπνών. Τους βλέπουμε τώρα και, στα πλάνα μας.
1: Αυτές είναι οι πρώτες
0: στην κατάσταση που επικρατούσε για πάρα πολλή ώρα. Σιγά σιγά αντιμετωπίστηκε αυτή η πυρκαγιά. Κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Οι σαουδιαρικές αρχές δεν προχώρησαν σε επίσημες ανακοινώσεις ούτε για τη φωτιά που βλέπουμε, ούτε για τους νυχτερινούς συναγερμούς για την πρωτεύουσα. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίσουμε τη συγκυρία των περιστατικών αυτών σε μια περίοδο που οι Χούθη κλιμακώνουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδική Αραβία και που έχουν καταλάβει στρατηγικές θέσεις κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς.
1: Λίδα Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, γίνεται όπλο στα χέρια των απατεώνων. Συμμορία που κλωνοποιούσε φωνές συγγενών, εξαπατούσε ηλικιωμένους και ανηλίκους, αποσπώντας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Άνθρωποι που λίγο έλειψε να πέσουν θύματα των επιτηδίων μιλούν στο Earth News.
2: Όλο και πιο συχνά καταγράφονται το τελευταίο διάστημα τηλεφωνικές απάτες από επιτίδιους που κλωνοποιούν φωνές συγγενών υποψήφιων θυμάτων τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να καταφέρουν να βάλουν στο χέρι χρήματα και τη μαλφή. Με αυτόν τον τρόπο, η συμμορία που εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και συνέλαβαν με περιπετειώδη τρόπο δύο μέλη της στη Νέα Ιωνία, είχαν εξαπατήσει μια ηλικιωμένη που πίστεψε ότι ακούει στο τηλέφωνο το γιο της και δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία νόμισαν ότι η φωνή που άκουγαν ήταν των γονέων τους. Σε μια άλλη περίπτωση τηλεφώνησαν και προσπάθησαν να εξαπατήσουν 14χρονη που ήταν μόνη στο σπίτι, αλλά ο πατέρας της αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει όταν δέχτηκε μια περίεργη κλίση στο κινητό του και έσπευσε στο σπίτι του.
3: Είσαι, λέει να σε βάλουμε ανοιχτή ακρόαση με τον μπαμπά σου. Κόψανε το ναι, ευχαριστώ πολύ. Και το κολλήσανε στο προηγούμενο, οπότε η κόρη κατάλαβε ότι ναι, προχωρήστε να κάνετε αυτά.
2: Οι απατεώνες χρησιμοποιούν τη μέθοδο με την υποκλοπή δείγματος φωνής και την παραποίησή της, όταν τα υποψήφια θύματα στα οποία τηλεφωνούν εκφράζουν αμφιβολίες και δεν υπακούουν αμέσως στις εντολές των δραστών.
4: Έχουν βρει τον τρόπο να επεξεργάζονται τη φωνή, να την κλωνοποιούν, παράγοντας το δικό τους μήνυμα, βάζοντας τη διαδικασία το θύμα να πείθεται ότι όντως μιλάμε τον δικό του άνθρωπο.
2: Η συμμορία Ρωμά που εξαρθρώθηκε μέσα σε 3 μήνες είχε διαπράξει 6 τηλεφωνικές απάτες και είχε αποκομίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Σε δηλώσεις του στο Earth News, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε στο πρόβλημα των ρογμών σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, καθησυχάζοντας τους κατοίκους. Θα βρούμε τον Γιώργο Κοβό στην αίθουσα σύνταξης. Γιώργο, αναφέρθηκε και στο χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των έργων του μετρό.
5: Αδαμαρία, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στην εκπομπή Update του Earth News σχετικά με το θέμα των πολυκατοικιών της Κυψέλης, τόνισε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος εκένωσης οποιοδήποτε κτηρίου, κάτι που προκύπτει από καθημερινές μετρήσεις των μηχανικών της Ελληνικών Μετρό, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω καθυζήσεις στην περιοχή. Όσον αφορά τώρα στην επανεκκίνηση των εργασιών, είπε ότι αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να αναμένονται τα αποτελέσματα από τις αυτοψίες των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στα πρώτα κτίρια και ότι θα επανεκκινήσουν μόλις επιβεβαιωθεί πλήρως ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις υπερκείμενες κατασκευές. Αδαμαντία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και εμείς, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο Earth News και στο Update.
6: Η εικόνα την οποία έχω είναι ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης οποιασδήποτε κατοικίας. Ξέρω ότι αυτό δεν πείθει γιατί ο άλλος βλέπει μια ρογμή μέσα, αλλά αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω και που την έχουν δώσει οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Οι εργασίες του μετρό θα επανεκκινήσουν μόλις είμαστε απολύτως βέβαιοι. Μόλις είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις υπερκείμενες κατασκευές.
1: Εγκληματική οργάνωση Γεωργιανών Διαρρηκτών εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Συνελήφθησαν 3 μέλη και ταυτοποιήθηκαν άλλα 5 εμπλεκόμενα σε περισσότερες από 20 διαρρήξεις στα βόρεια προάστια. Πολύτιμη συνδρομή προσέφερε η οικιακή βοηθός, η οποία ενημέρωνε τη συμμορία για την απουσία ενίκων.
7: Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Earth News διακρίνεται μέλος της εγκληματικής οργάνωσης λίγο πριν παραβιάσει διαμέρισμα. Στο οπτικό υλικό ο δράστης φαίνεται να ανεβαίνει το κλιμακοστάσιο, να ανάβει το φακό του κινητού του και να κινείται προς την πόρτα του διαμερίσματος, ενώ στη συνέχεια επιστρέφει ξανά προς τη σκάλα, καθώς έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει κίνηση, ενώ ακούει τον ήχο από το κλείσιμο πόρτας.
8: επέστρεψα στο σπίτι μετά την εργασία και έπρεπε να ξαναβγω για ένα γεύμα εργασίας. Άνοιξα την πόρτα του διαμερισμού, ήταν σκοτάδι, προσπάθησα να ανοίξω το φως. Αυτή ήταν ακριβώς δίπλα, προσπαθούσα να ανοίξω την πόρτα του διπλανού διαμερίσματος. Όταν άνοιξα το φως, τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να βιάζονται όμως. Πολύ χαλαρά κατέβηκαν στα σκαλιά της πολυκατοικίας. Αντιλήφθηκαν πάνω στην κλειδαριά ότι είχαν αφήσει ένα κλειδί.
7: Τα μέλη του κυκλώματος είχαν την τεχνογνωσία και παραβίαζαν.
9: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τον δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, ραδιοφωνικό σταθμό της Κεντρικής Προέδρευσης της Φωνής των Ελλήνων. Στην τηλεόραση σε λίγο θα έχουμε απευθείας μετάδοση με την διαθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά, όπου ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, μετά από 50 χρόνια, 60 χρόνια στον Καναδά, Μητροπολίτης και μετά Αρχιεπίσκοπος, πλέον πήρε σύνταξη. Επήρε σύνταξη και τώρα θα έχουμε τον νέο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ήταν Μητροπολίτης στη Βοστόνη. Θα τον δείτε ζωντανά και όλη την τελετή από τον Καναδά μέσω δορυφόρου εδώ στο κανάλι μας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε τώρα με τα χριστιανικά προγράμματα, ο αδερφός Πάνος. The Greek American Christian Hour.
10: Χριστιανική ώρα.

Προσήλθε όμως αυτόν μαθητή αυτού και ανοίξε στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Και έτσι ο Κύριος αρχίζει τους μακαρισμούς που λέμε, δηλαδή την επί του όρους ομιλία. Και ο Κύριος αρχίζει να διδάχει τους μαθητάς του. Ήρθε πολλής κόσμος, μάλιστα λέγει ο όχλος, και για να διδάξει τους πιο βασικούς κανόνες του χριστιανισμού στους μαθητές του, ο Θεός άφησε τον όχλο, άφησε την οχλαγωγία, μαζεύει τους μαθητάς σαν παιδιά δικά του, τα πηγαίνει πάνω στο βουνό και κάθεται κάτω από τις ελιές και αρχίζει ο Κύριος να διδάσκει αυτό που λέμε την επί του όρους ομιλία ή δηλαδή τους μακαρισμούς. Όπως είπαμε πολλές φορές, μακάριος σημαίνει ευτυχισμένος και ευλογημένος. Μακάρι οι πτωχοί πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, μακάρι οι ειρηνοποιοί, μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, μακάρι είστε όταν σας ονειδίζωση και διώξωση. Είπαμε και προηγουμένως, αν και οι λέξεις μέσω των αιώνων έχουν αλλάξει σχεδόν, σήμερα νομίζουμε μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν τους κόβει πολύ, δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, είναι σχεδόν οι ανόητοι, οι τελευταίοι της κοινωνίας, και όμως αυτό δεν συμβαίνει. Πτωχός το πνεύματι σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι πράος, είναι ταπεινός, είναι ήσυχος, δεν έχει επιθετικό και εκδικητικό σκληρό πνεύμα. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τον μακαρισμό των πτωχών το πνεύματι, για τους πενθούντας, τους πράους, για αυτούς οι οποίοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη, για αυτούς οι οποίοι είναι ελεήμονες. Σήμερα θα διαβάσουμε μακάργοι στο 8 χωρίον, μακάργοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ειδή των Θεών. Αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα. Τους διδάσκει ο Ιησούς Χριστός. Είστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Ο κόσμος σήμερα θέλει να είναι ευτυχισμένος. Εύχονται ο ένας τον άλλο να ευτυχισμένος, ευτυχισμένο Πάσχα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένη εορτή, ευτυχισμένη τα γενέθλιά σου, ευτυχισμένες η επέτειος της εορτής των γενεθλίων. Ο κόσμος θέλει να είναι ευτυχισμένος, γιατί γυρεύουμε ευτυχία τόσο πολύ, και όμως ευτυχία θα τη βρούμε. Αλλά εκεί που θέλει ο Θεός να τη βρούμε, βλέπετε, η ευτυχία δίδεται από το Θεό. Η ευτυχία είναι η χαρά της ζωής, είναι η ευλογία της ζωής, είναι η ευτυχία που δίδει ο Θεός για την ζωή και για την κοινωνία που έχουμε μαζί Του. Λοιπόν, εδώ λέγει, για να γίνουμε ευλογημένοι και ευτυχισμένοι, μας λέγει, πρέπει να έχουμε καθαρή την καρδία. Το αποτέλεσμα, αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά θα δουν τον Θεό. Εδώ πιστεύω οι Απόστολοι, οι μαθητές που ακούγανε, ετρόμαξαν λίγο. Θα δούμε τον Θεό. Ναι, εννοεί θα δούμε τον Θεό στον ερχομό του Ιησού Χριστού, όταν έρθει και πάλι ο Χριστός. Θα δούμε τον Θεό ευχαριστημένο και χαρούμενο με μας, διότι λέει η Αγία Γραφή πως όλοι οι άνθρωποι θα δούμε τον Θεό μια μέρα. Ημέν προς σωτηρίαν, ημέν προς απόλαυση σωτηρίας, δηλαδή να ζήσουμε αιώνια με τον Θεό, ή δε προς κρίσιν. Εμείς θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Εμείς θέλουμε να δούμε τον Κύριο ευχαριστημένο με μας. Εμείς θέλουμε τον Κύριο να μας πει το «Έβγε δούλε, δούλη». Αγαθέ, αγαθή και πιστέ και πιστή, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε αιώνια με τον Θεό. Πραγματικά, εάν πεις στον κανονικό άνθρωπο, ξέρεις, εγώ θα πάω, θα ζήσω αιώνια με τον Θεό, θα νομίζω ότι πραγματικά είσαι πτωχός στο πνεύματι. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Ούτε το βάθος της μεγάλης αυτής αλήθειας την καταλαβαίνουμε. Αλλά καταλαβαίνουμε πως ο Θεός μας αγαπάει. Πιστεύουμε πως αυτά που είπε ο Κύριος είναι ναι και αλήθεια. Είναι ναι και αμήν. Είναι αλήθεια. Ο λόγος του Θεού είναι αψευδής και αλάνθαστος. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο αλάνθαστος, ο αψευδής Θεός
έδωσε χάρη εις ημάς, ο οποίος, η οποία χάρη μας διδάσκει να ζήσουμε ευσεβώς στον παρόντι αιώνι του τούτον και να περιμένουμε τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Και πάλιν ερχόμενος με δόξα πολύ, με τα δόξης, κρίνας ζώντας και νεκρούς. Λοιπόν λέγει, μακάρι αυτοί που έχουν την καθαρή καρδιά, διότι αυτοί θέλουν ειδεί το Θεό. Που σημαίνει, κανείς δεν θα δει το Θεό, διότι κανείς δεν έχει καθαρή καρδιά. Λοιπόν, για ποιους το εννοεί αυτό ο Ιησούς Χριστός, εφόσον πραγματικά κανείς δεν μπορεί να έχει καθαρή καρδιά? Τι εννοεί ο Κύριος? Εννοεί αυτόν τον οποίον η καρδία εκαθαρίστηκε από το Θεό. Εσύ και εγώ μπορούμε να έχουμε καθαρή καρδιά αν ο Θεός μας συγχωρέσει, αν είμαστε συγχωρεμένοι. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, υπάρχουν συγχωρεμένοι άνθρωποι. Μακάρι οι άνθρωποι των οποίων η αμαρτία εσυχωρήθη. Ένας μακαρισμός της Παλαιάς Διαθήκης. Α, αυτά τα δύο τώρα τα βάζουμε μαζί και βλέπουμε. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι η καρδία καθαρίστηκε και αυτοί οι οποίοι είναι καθαρισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, δηλαδή πιστεύωνε εις το πολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι και ευλογημένοι και αυτοί οι άνθρωποι μια μέρα θα δουν τον Θεόν. Αν και το λέμε καμιά φορά και το πιστεύουμε, είναι τρομερό να το σκεφόμαστε ότι μια μέρα θα δούμε τον Θεόν. Τον Θεόν ουδείς ποτέ άνθρωπος είδε, λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είμαστε ούτε έτοιμοι πνευματικά, ούτε έχουμε την πραγματικά σωματική κατάρτιση και εύνοια ώστε να δούμε τον Θεόν καθώς είμαστε. Εάν εσύ και εγώ σήμερα δούμε τον Θεό, θα πεθάνουμε σε μισό δευτερόλεπτο. Αλλά ο Θεός το έκανε έτσι, ώστε ο Κύριος ήρθε κάτω σε σχήμα και σε σώμα ανθρώπινο. Αυτό λέγεται ενανθρώπισης. Ναι, οι άνθρωποι είδαν τον Θεόν μέσα από τον Χριστόν, μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Ήτανε ο αιώνιος δημιουργός. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή, λέγει ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε εις το Χριστό και ζούμε στην πίστη με το Χριστό, ο Θεός θα μας δώσει αυτά που μας υποσχέθηκε. Μακάριοι, ευλογημένοι και ευτυχισμένοι αυτοί οι οποίοι έχουν καθαρή καρδιά, αυτόν τον οποίον καθαρίστηκε η καρδιά τους, επίστευσαν στη Σταύρωση και Ανάσταση, αυτοί μια μέρα θα δουν τον Θεόν. Μεγάλο πράγμα αυτό, ευλογημένο πράγμα. Άλλος μακαρισμός. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουν συνονομαστεί τέκνα Θεού. Όχι αυτοί που αγαπούν την ειρήνη, ποιος θέλει πόλεμο? Ποιος θέλει να είναι πολεμοχαρής? Τους κατακρίνουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολεμοχαρείς. Ποιος θέλει πόλεμο? Κανείς. Όλοι θέλουμε ειρήνη. Αλλά να ποιούμε ειρήνη, ειρηνοποιεί. Να κάνουμε το παν να ειρηνεύουμε, να μην εκδικούμεθα. Να κάνουμε το παν να φέρουμε ειρήνη στις οικογένειές μας. Να μην είμεθα εκδικητικοί. Να μην αποδίδουμε κακό αντί κακού. Αλλά με την αγάπη να νικούμε το κακό. Βλέπετε, σημαίνει αυτό ότι η αγάπη έχει μεγαλύτερη δύναμη από την εκδίκηση. Μα με αδικήσανε, εγώ πρέπει να του δείξω, να τις δείξω, να τις δείξω ποιος είμαι. Δείξε στο Θεό ότι θέλουμε να συγχωρεθούμε κι εμείς, ότι είμεθα ελεήμονες. Άσε την εκδίκηση στο Θεό. Ο Θεός που ξέρει καλύτερα, ο Θεός που γνωρίζει πραγματικά την κάθε κατάσταση κάθε ανθρώπου, αυτός μια μέρα θα δώσει όχι εκδίκηση αλλά δίκαιη εκδίκηση. Ο Θεός μια μέρα θα αναλάβει το έργο της ζωής κάθε ανθρώπου στη γη. Μέχρι τούδε, μέχρι τότε εσύ και εγώ θα ζούμε σε κατάσταση ειρηνοποιού. Να κάνουμε ειρήνη. Αν κάτι ακούμε, αν κάτι μας λένε, αν κάτι λέμε, να είναι προς ειρήνη. Αυτό που θα λέμε να είναι για την ειρήνη. Να μάθουμε να ενώνουμε ανδρόγυνα. Να μάθουμε να ενώνουμε παιδιά με τον πατέρα, με τη μάνα. Να μάθουμε να ενώνουμε γονείς με τα παιδιά. Να μάθουμε να ενώνουμε παιδιά και γονείς με τους πεθέρους και τους ημεθέρους. Να μάθουμε να ενώνουμε κουμπάρους
με τα ζευγάρια και ζευγάρια με τους κουμπάρους. Να μάθουμε να ενώνουμε τον νονό με το βαπτισιμιό και το βαπτισιμιό με τον νονό. Να μάθουμε να είμαστε ειρηνοποιοί. Γιατί? Για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Αυτό διγυρεύουμε όλοι. Ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Ένα άλλο σημείο στην Καινή Διαθήκη μας λέγει ότι όσοι εδέχθησαν τον Χριστόν, σε αυτούς λέει εξουσία δόκε, εδώ και ο Θεός, τέκνα Θεού γενέστε, να γίνονε παιδιά του Θεού. Εδώ βλέπουμε, για να είμαστε ειρηνοποιοί, πρέπει να είμαστε παιδιά του Θεού, δεχόμενοι τον Ιησού Χριστόν. Μόνο έτσι μπορεί να μισήσουμε τις εχθροπραξίες και τον πόλεμο, και μάλιστα τον συγγενικό εμφύλιο πόλεμο που είναι ο χειρότερος του είδους. Πρέπει εσύ και εγώ, λέγει η Αγία Γραφή, για να είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι, να είμαστε ειρηνοποιοί, να κάνουμε το παν, να φέρουμε ειρήνη εις το ανδρόγυνο. Οι λέξεις έχουν μεγάλη δύναμη. Οι λέξεις μπορεί να δώσουν ζωή, να δώσουν θάνατο, να δώσουν ευλογία, να δώσουν κατάρα. Πρέπει με μακροθυμία και με υπομονή να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τις λέξεις μας μία προς μία και με σκοπό την ειρηνοποίηση, να είμεθα ειρηνοποιοί. Ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα. Όλους αυτούς τους μακαρισμούς που διαβάζουμε, το παράδειγμα μας είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο ειρηνοποιός όλου του κόσμου. Ο Χριστός έφερε την ειρήνη με τον Θεό. Βλέπετε, προηγουμένως στην προχριστιανική περίοδο, δηλαδή πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο και πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή μας, έχουμε πόλεμο ο ένας με τον άλλον, έχουμε πόλεμο με τον Θεό, διότι πολεμούμε τις αρχές και πολεμούμε τις αξίες και πολεμούμε τις αξίες που ο Θεός έβαλε στην Αγία Γραφή. Θέλουμε να κάνουμε δικά μας σχέδια, δική μας ηθικότητα, δικά μας σχέδια και προγράμματα στη ζωή. Πολεμούμε στην πραγματικότητα τις αξίες του Θεού και την ουσία, το ουσιώδες που ο Θεός έβαλε στη γη, είναι ο άνθρωπος έχει σχέση, ευνοϊκή θέση με τον Θεό και Πατέρα. Αλλά ο Χριστός ήρθε και μας έδωσε μία ειρηνική θέση με τον Θεό. Λέγει, επειδή ο Κύριος πήρε πάνω του όλο το βάρος των αμαρτιών, μας έφερε ειρηνοποίηση με τον Θεό και Πατέρα. Και τώρα, όταν προσερχόμεθα εις την προσευχή, όταν λέμε το Πάτερ ημών, τότε πραγματικά ο Θεός και ο Πατέρας μας μας ακούει ειρηνικώς και δέχεται την προσευχή μας, δέχεται την αίτησή μας, δέχεται το δάκρυ μας, δέχεται οτιδήποτε του αναφέρομαι, διότι πραγματικά μας ειρηνοποίησε ο Ιησούς Χριστός. Και μετά από αυτό, ο ίδιος ο Θεός τώρα, ενώ είναι Πατέρας μας, δια της ειρηνοποίησης του Ιησού Χριστού, θέλει από μας να φερόμεθα σαν καλά παιδιά Του και να γίνομαι ειρηνοποιοί σε άλλους. Και τότε θα βρούμε ευτυχία και ευλογία όταν πραγματικά ειρηνοποιούμε άλλους. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί γη του Θεού. Πρέπει λοιπόν να αγαπούμε, να προσευχόμεθα, ώστε να κάνουμε ειρήνη με όλους τους άλλους και πιο πολύ μάλιστα με τους συγγενείς μας. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Αμήν. Ευχαριστούμε που ακούσατε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα. Εάν θέλετε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη, παρακαλώ τηλεφωνήστε μας δωρεάν στο 1-800-347-3323. Επαναλαμβάνω, 1-800-347-3323, ή γράφτε μας στο PO Box 675 Bellflower, California 90707. Ακούτε την Ελληνική Χριστιανική Ώρα.

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την χριστιανική ώρα από τον Greek American Christian Hour, τον αδερφό Πάνο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα συνεχίσουμε τώρα με το χριστιανικό πρόγραμμα The Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Παρακολουθήστε το.

0: Αγαπητέ μας φίλε, σε καλωσορίζω στην εκπομπή «Η ελληνική ορατή ελπίδας», που σκοπό έχει να φέρει ελπίδα στον Έλληνα. Κοντά σου τώρα ο ομιλητής Δόκτωρ Πέτρος Βουλιώτης.
1: Καλωσορίζω στην εκπομπή τον πανεπιστημιακό καθηγητή και γνωστό θρησκευτικό ομιλητή Δόκτωρα Εμμανουήλ Δελιγιάννη, που θα φέρει το σημερινό μήνυμα. Ας τον ακούσουμε.
2: Ονομάζομαι Εμμανουήλ Δελιγιάννης και είναι η χαρά μου σήμερα να σας μιλήσω από τον Λόγο του Θεού, το οποίο βρίσκεται στις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 11, και αρχίζοντας με το εδάφιο 19. Διαβάζω. Οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά τον διωγμό που ακολούθησε το λιθοβολισμό του Στεφάνου έφτασαν ως την Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανένα δεν κήρυταν για τον Χριστό παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπριοι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνοφόνους Ιουδαίους το γαρμόσιμο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησούν Χριστόν. Εδώ βλέπουμε ότι είχε γίνει διωγμός στα Ιεροσόλυμα. Ο Κύριος είπε ότι όσοι θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού θα διωχθούν. Αυτό συμβαίνει και σήμερα και θυμάμαι μέσα στον νου μου τον αδελφό Σαΐτ στον Ιράν που υπέφερε πάρα πολύ και τώρα finally τον αφήσανε έξω από το από την φυλακή, αλλά τον χτυπήσανε τόσο πολύ που δεν ξέρουν αν ο άνθρωπος θα ζήσει. Λοιπόν, ο Στέφανος δεν έζησε, τον λιθοβόλησαν και είδανε και είδε ο Στέφανος τον ουρανό ανοιωγμένο και τον Ιησού Χριστόν στάθοντας όρθιος και περιμένονταν αυτόν να έρθει στον ουρανό. Στην Αντιόχεια οι χριστιανοί εκήρυξαν τον Λόγο του Θεού και στην Φινίκη και στην Κύπρο, αλλά μόνο στους Ιουδαίους. Αυτό είναι παράξενο, διότι ο Χριστός είπε πηγαίνετε εις όλων των κόσμων και κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις όλη την κτήση. Ο Χριστός δεν είπε μόνο στους Ιουδαίους, είπε σε όλη την κτήση, σε όλους τους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι χριστιανοί είτε δεν κατάλαβαν την εντολή του Κυρίου ή δεν ήθελαν από μεγάλο ζήλο για τον Ιουδαϊσμό να κηρύξουν και σε εθνικούς. Και έτσι το Ευαγγέλιο κηρύχτηκε, αλλά εις τους Ιουδαίους μόνον. Αλλά η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευσαν και δέχθηκαν τον Ιησού για Κυριόν τους. Αυτό θα πει ότι ο Κύριος εργάστηκε μαζί τους αν και αυτοί δεν υπετάχθησαν να κηρύξουν και σε μη Ιουδαίους. Ο Κύριος θέλει εμείς να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, χριστιανοί. Το Ευαγγέλιο σημαίνει καλά νέα. Και τα καλά νέα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας, υπέφερε στον Σταυρό του Γολγοθά, εντάφτηκε και ανέστησε εκ νεκρών για να μας δικαιώσει και για να μας σώσει. Τι θα πει να μας δικαιώσει? Να μας δικαιώσει θα πει ότι δεν μας βρίσκει ένοχοι, μας βρίσκει άθωοι. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Και ο Χριστός έχησε το αίμα του και για σένανε και για μένανε. Λοιπόν, αδελφέ μου και αδελφή μου, ό,τι και να είναι το όνομα της Εκκλησίας σου, εσύ πρέπει να λάβεις τον Χριστόν ως ατομικόν σου σωτήρα, να τον πιστεύσεις και να τον ομολογήσεις, διότι αν τον πιστεύουμε με την καρδιά μας και τον ομολογούμε με το στόμα μας, εις τους Ρωμαίους 10 κεφάλαιο 9 εδάφιο λέει, θα σωθούμε. Θα σωθούμε από τι? Θα σωθούμε από την μέλουσαν οργήν, διότι όρισε ο Θεός μια μέρα κατά την οποία αυτός θα δικάσει τους απίστους, τους κακολόγους, τους ψεύτας και τους πόρνους και όλοι οι οποίοι πράττουν την ανομία. Γι' αυτό ορίσε τώρα μια μέρα μετανοίας. Μετάνοια θα πει να εννοήσεις το θέλημα του Κυρίου και να το πράττεις. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να μετανοήσουμε από τις αμαρτίες μας και να τον δεχθούμε ως πατέρα μας διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρ. Μας λέει στο 4ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων ότι δεν υπάρχει δι' άλλου ονόματος σωτηρία παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Ζήτησε το όνομα του Χριστού. Παρεκάλεσε τον να σε δεχθεί και να σε καθαρίσει από την αμαρτία σου. Μα αδελφέ Δελγιάννη, είναι δυνατό να μην αμαρτήσουμε? Φίλε μου, είμαστε η σάρκα, αλλά δεν είμαστε μόνο σάρκα. Είμαστε και πνευματικά όντα. Η σάρκα θα θελήσει να αμαρτήσει, αλλά το πνεύμα το οποίο ο Θεός έβαλε μέσα μας μας λέγει αυτό το οποίο είναι ορθό και αυτό το οποίο δεν είναι ορθό. Ας υποταχθούμε εις το πνεύμα του Κυρίου. Ας ζητήσουμε τον Θεό μας με όλη μας την καρδία. Και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από πάσην αμαρτία. Η Γραφή λέει, εάν ομολογούμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας εις τον Θεόν, ο Θεός είναι δίκαιος, είναι καλός να μας συγχωρέσει. Εύχομαι ο Κύριος ο Θεός να μας συγχωρέσει όλους μας, όλους που ακούμε αυτά τα λόγια. Εύχομαι όλοι να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε. Εμείς οι Έλληνες δώσαμε το Ευαγγέλιο εις όλον τον κόσμο. Ας συνεχίσουμε να μιλήσουμε υπέρ του Χριστού και να κηρύξουμε τον Λόγον του Θεού, διότι ο Θεός μας είπε εις όλων των κόσμων, όχι στους Ιουδαίους μόνο, όχι στους Έλληνες μόνο, αλλά σε όλο τον κόσμο. Μια φορά είπα σε έναν ομόγενο, λέω ότι καλά θα ήτανε γιαν οι Τούρκοι δεχότανε τον Ιησούν Χριστόν ως σωτήρα, διότι δεν θα είχαμε εμείς τόσες πολλές φασαρίες από όσες περάσαμε. Και αυτός ο άνθρωπος μου λέει, μπα, μη γέννητο οι Τούρκοι να είναι χριστιανοί, ας πάνε στην κόλαση όπου ανήκουν. Φίλε μου, εμείς δεν ανήκουμε στην κόλαση. Ο Θεός έκαμε την κόλαση για τους για τον Σατανά και για τους αγγέλους αυτού. Αλλά αν κανείς θέλει να πάει εκεί αλίμονο, διότι θα πάει εκεί. Εμείς ας πάμε στον ουρανό, ας ζητήσουμε τώρα τον Χριστόν. Είπε μαζί μου, Χριστέ μου, έλθε στη καρδιά μου, σε δέχομαι και τώρα έσω μαζί μου και έσω μαζί μας. Πίστευσον εσύ και θα σωθεί και η οικογένεια σου. Η σωτηρία σου θα φέρνει σωτηρία και στην οικογένεια σου. Κάντο και δεν θα λυπηθείς. God bless you.
0: Άκουσες την εκπομπή «Η Ελληνική Ώρα της Ελπίδας». Η εκπομπή αυτή υποστηρίζεται οικονομικά από ακροατές και φίλους σαν και σένα που την αγαπούν και περιμένουν κάθε εβδομάδα να την ακούσουν από το 1974. Άκουσέ μας επίσης σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν βρίσκεσαι, στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα www.greeksforchrist.org και στείλε μας τα email σου στο mail papaki@greeksforchrist.org. Αν έχεις κάποια πνευματική ανάγκη, κάποια ερώτηση να κάνεις ή αν θέλεις μια δωρεάν Καινή Διαθήκη, πάρε μας τώρα στο τηλέφωνο 510-536-1033. Επαναλαμβάνω, 510-536-1033. Ή γράψε μας στο PO Box 6536, Oakland, California 94603. Επαναλαμβάνω, PO Box 6536, Oakland, California 94603. Είμαστε εδώ για να σου φέρουμε την ελπίδα που δίνει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, ο Θεός να είναι μαζί σου.

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την χριστιανική ώρα από το Greek Hour of Hope, που μεταδίδεται κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Για πληροφορίες, για διαφημίσεις και οτιδήποτε χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Σήμερα Σάββατο, Άγγελος Αγκράτος εδώ σήμερα Σάββατο στην εκπομπή μας, και θα ήθελα να καλωσορίσω τους φίλους τουρίστες, εάν είστε εδώ στην περιοχή και θα μείνετε για το χειμώνα. Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην Ηλιόλουστη και στη Φλόριδα. Επίσης, ενδιαφέρεστε να έρθετε στην κουραζιέρα μας, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου του 2027. Θα είναι 8 μέρες κουραζιέρα. Πάμε σε όμορφα νησιά, θα έχουμε ζωντανή μουσική. Επίσης, ακόμα προσπαθούμε να έχουμε ή το Μιτσούλη, το Μάρκο, στην κουραζιέρα ζωντανή μουσική, ή θα έχουμε τα δύο αδέρφια από την Θεσσαλονίκη, η αδερφή Μποζίδης, που είχαν ξανάρθει το 2020 μαζί μου στη μεγάλη μας κουραζιέρα που ήταν 12 μέρες. Αν θυμόσαστε, στην Κολούμπια και στο. Που είχαμε πάει Κολούμπια και Μέξικο. Όχι στο Μέξικο, ναι, και Μέξικο, και είχαμε πάει και στο Πάναμα Κανάλ. Λοιπόν, θα είναι μια βραδιά καλή, μια εβδομάδα πολύ ωραία, με και το χαμός AMTJ Music. Έχω πολύ καλές τιμές. Όσοι ήρθαν φέτος μαζί μου στην κουραζιέρα μας, αυτοί παίρνουν όλοι special τιμές half price, δηλαδή σας δίνουν πίσω η εταιρεία από τις τιμές που είχατε πληρώσει φέτος για να έρθει στην κουραζιέρα μας. Για περισσότερες πληροφορίες και αν δεν έχετε κλείσει, πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Κλείστε και εσείς την κουραζιέρα μας να έρθετε μαζί μου στη μεγάλη σούπερ κουραζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Επίσης, παιδιά έρχονται δωρεάν, όποια ηλικία και να είναι. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο έρχονται δωρεάν. Το μόνο το οποίο πληρώνεται είναι τα τάξες. Τηλεφωνήστε μου 727-481-0812. Λόγω του ότι έχουμε ένα μεγάλο τεχνικό πρόβλημα από τον Καναδά, τα συνεργεία εκεί δεν μπορούν να συγχρονιστούν για να μεταδώσουμε απευθείας μετάδοση την εθρόνηση του νέου αρχιεπισκόπου στον Καναδά. Έτσι δεν θα έχουμε, συγγνώμη για τους φίλους Καναδούς και τους ακροατές μας που έχουν έρθει και περιμένουν να δουν το κανάλι μας. Δεν θα έχουμε τίποτα συγκεκριμένα από τον Καναδά. Εκτός κάποια άλλη μέρα το παρουσιάσουμε αν το μαγνητοφωνήσει κάποιος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή Τρίγων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο, συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Φωτιά στο ντεφί.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο από Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλνα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Κόντος Ρουφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νίκος Απέρικος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτη.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna

στο νέο πρόγραμμα. This is WPSO 1500 in New Paltry and WXYB 5020 in India Ropes.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Χόρεψε στο ρυθμό.

χόρεψε στο ρυθμό μου. Κοντολιέρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολιέρ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολιέρ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολιέρ Πιτσαρία στο Gregory Beach.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Naples Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Λίνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Βλέτι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pineras Avenue, Naples Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

ραδιοφωνά εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB+. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: ενδεχομένως της αυξήσης των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ με την κυβερνητική παρέμβαση για επιδότηση στην Αγγλία. Τα σενάρια για πιθανή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα ο καθορισμός του ύψους της κρατικής επιδότησης. Δίπλη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Scope και Moody's. Χαμηλότερο κόστος δανεισμού και προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων. Τα άμεσα ωφέλη για την οικονομία. Μία ακόμα ψηφίδα σε μία εθνική επιτυχία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες, εξασφάλισε το ΕΡΤ News. Η γιατρός είχε βρεθεί στην Ελλάδα προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να αποκτήσει σχετική τεχνογνωσία. Ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα έλεγχοι σε 50 κόκκινα ιατρεία. Εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρεία, κλινικές και ινστιτούτα εντόπισε τα πρώτα 24 ώρα το MedWatch. Χτύπησε στον έλεγχο το ιατρείο της Καρνεάδου. Εφηβιαστική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Δανίας για τη Γροιλανδία. Τι προβλέπει για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. Πώς περιορίζεται η επιρροή Κίνας και Ρωσίας. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι υπογραφές με Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία. Η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και αναγνώριση της δημοσιονομικής πρόοδου. Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του σημειώνει ότι επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας. Οι αναβαθμίσεις αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα σε μία εθνική επιτυχία.
1: Σε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας προχώρησαν δύο οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζοντας τη δημοσιονομική και μακροοικονομική πρόοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για επιβράβευση της ασκούμενης πολιτικής και επιβεβαίωση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.
2: Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύεται η δυνατότητα της πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο.
1: Ο γερμανικός οίκος Scope τοποθέτησε το ελληνικό αξιόχρεο ένα σκαλί υψηλότερα στη βαθμίδα τριπλό Β+, και ο αμερικανικός οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές.
3: Η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
4: Οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό συμπέρασμα για πολλές χώρες σήμερα.
1: Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις τόσο για το κόστος δανεισμού του δημοσίου και των τραπεζών, όσο και για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
5: Με την πολιτική απομείωση του χρέους, το οποίο μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να το κάνουμε, θα ερχόντουσαν καλύτερες τιμολογήσεις του χρέους μας και ήρθαν. Η διεθνής κοινότητα, τα μεγάλα funds, μπορούν να προσβλέπουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια την είσοδο κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία.
1: Σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης, η διπλή αναβάθμιση οφείλεται στα σημαντικά πλεονάσματα, στη ραγδαία μείωση του δημόσιου χρέους και στην ισχυρή ανάπτυξη.
6: Ας απολαύσουμε λοιπόν μια σπάνια είδηση που φέρνει ευχάριστα νέα, καθώς και την απολαυστική ειρωνία του να συμβουλεύει η Ελλάδα τη Γερμανία να προχωρήσει σε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις.
0: Φρένο στις πληθωριστικές πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά από τις τιμές των καυσίμων αναμένεται να αποτελέσουν οι παρεμβάσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα βενζίνη και ντίζελ πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα τιμών από την έναρξη του πολέμου.
7: Με τη βενζίνη να έχει ακριβήνει 25% από πέρσι και το πετρέλαιο κίνησης να έχει ανέβει πάνω από 40%, αφού πωλείται 60 λεπτά ακριβότερα ανά λίτρο, οι οικογενειακοί προγραμματισμοί των νοικοκυριών αναθεωρούνται μέρα με την ημέρα. Είναι οι υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
8: Το ντεπόζιτο είναι άδειο και για να το γεμίσω θέλω 90 ευρώ.
7: Παρότι μέσα στην εβδομάδα η τιμή του Brent έπεσε κατά 4%, οι διελιστηριακές τιμές των πετρελαιοειδών έχουν εδώ και καιρό αποδεσμευτεί, καθώς εκτός από την πρώτη ύλη του καυσίμου, καταγράφεται παγκοσμίως έλλειψη διελισμένων προϊόντων, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, ενώ η διεθνής τιμή του αργού είναι χαμηλότερη από τα τέλη Μαΐου που είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια ανά βαρέλι, η διελιστηριακή τιμή του ντίζελ είναι 28,5% ακριβότερη.
9: Και η κατάσταση είναι εντελώς επιβαρημένη για τον καταναλωτή. Είναι εντελώς ασύμφορο.
7: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καθοριστεί το ύψος της κρατικής επιδότησης που θα ισχύει μόνο για το πετρέλαιο κίνησης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, από τον Οκτώβριο επανέρχεται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος σε εταιρείες εμπορίας και σε πρατήρια.
10: Να βάλουν το χέρι στη τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
7: Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση, με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, θα το επιδοτήσει στην Αγγλία, ενώ έκπτωση θα υπάρξει και από τα διελιστήρια.
11: Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει 1,75, σημαίνει ότι δίνει μια πολύ γενναία μείωση της τάξης των 30 λεπτών που σας πληροφορώ ότι είναι όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
7: Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να επαναλειτουργήσει κατά το ίμιση ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που εκβάλλει στην Ερυθρά Θάλασσα, αποσυμπιέζοντας εκτός νέου απρόόπτου τις διεθνείς τιμές.
0: Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα ασκεί πίεση μεταξύ άλλων και στα νοικοκυριά σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι κυβερνήσεις προχωρούν στη λήψη μέτρων ανακούφισης των καταναλωτών.
7: Στα όρια του οι οδηγοί στη Γαλλία. Μέσα σε ένα χρόνο η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 45% αγγίζοντας τα 2 ευρώ και 47 λεπτά.
12: Ça devient très compliqué. Avant je faisais un plein à 75 euros, là je dépassais 100 euros. Donc voilà, ben là pour 20 euros on a eu 8 litres 55.
7: Αλλά και η αμόλυβδη έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 25%, με το 1 τρίτο των Γάλλων να περιορίζει πλέον τις δραστηριότητές του λόγω κόστους.
13: C'est vraiment les rendez-vous médicaux et après le reste ben, c'est limité, il y aura plus de sorties pour aller à la plage, pour aller au parc.
7: Αναλογεί η εικόνα και στην Ιταλία, ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, λόγω και της ανάφλεξης του μετόπου στην Ιεμένη.
14: Quando grideremo allo scandalo, non lo so, guarda un attimo.
7: Μόλις για 13 λίτρα κάποιος πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ, όταν στις αρχές του μήνα το κόστος ήταν 3 ευρώ λιγότερο. Η Ιταλική κυβέρνηση προχωρά σε εκπτώσεις στο ντίζελ, καθώς και σε κατάργηση τελών κυκλοφορίας από το 2027 για μικρά και μεσαία οχήματα. Υπό την πολιτική πίεση που ασκεί η άνοδος της ακροδεξιάς, ο καγκελάριος Μέρτς προχωρά σε μειώσεις στα καύσιμα από την 1η Οκτωβρίου.
15: Ein Tankrabatt von 17 Cent pro Liter geben. Die Kosten dafür betragen geschätzt 2,5 Milliarden Euro.
7: Οι κάτοικοι του Βερολίνου κατηγορούν την κυβέρνηση για την άνοδο των τιμών.
16: Ich finanziere hier fremde Kriege und muss dafür mein Geld dafür hergeben. Das ist alles, was ich dazu sagen habe. Es ist absoluter Mist. Die Regierung muss weg.
7: Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι τιμές του ντίζελ συνεχίζουν να καταρρύπτουν διαδοχικά ρεκόρ.
17: The national average sitting at $6.44 a gallon as tensions in the Middle East escalate, but President Trump is blaming the war in Ukraine for driving up those prices.
7: Η άνοδος των τιμών, λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αυξάνει περαιτέρω την πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Βίντεο ντοκουμέντο με τον κατηγορούμενο γιατρό να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες εξασφάλισε το ΕΡΤ News. Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολονάκι, ενώ η γιατρός, σε ανάρτησή της, τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει στη συγκεκριμένη θεραπεία, ώστε να μπορεί και εκείνη να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη θεραπεία.
18: Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News απεικονίζεται ο κατηγορούμενος ιατρός να κάνει σεμινάριο ενδοφλέβειας θεραπείας βλαστοκυτάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες. Στα πλάνα η ασθενής φαίνεται καθιστή σε εξεταστική καρέκλα έχοντας τη φλέβα τοποθετημένη πεταλούδα και υποβάλλεται σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την ολιστική ευεξία στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο γιατρός βρίσκεται στο θάλαμο και επιβλέπει τη διαδικασία. Η συγκεκριμένη γιατρός μάλιστα σε ανάρτησή της τον ευχαριστεί που την εκπαιδεύει στη θεραπεία ώστε να μπορεί και εκείνη να την εφαρμόσει στους ασθενείς της. Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε στις 20 Μαΐου στο Κολονάκι. Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο, εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες που εξειδικεύεται σε αναγεννητική ιατρική, τη δερματολογία, την αισθητική ιατρική και την επιστήμη των βλαστοκυτάρων.
0: Νέες καταγγελίες βλέπουν το φως για την προφυλακισμένη γιατρό που εμπλέκεται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πελάτες δηλώνουν ότι διέγνωσε πως ήταν ασθενής, ακόμη και ότι έπασχαν από καρκίνο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν πρόβλημα υγείας. Την ίδια ώρα η εισαγγελία διέταξε έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τους ελέγχους.
18: Νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως για τη γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άνδρας κατήγγειλε ότι διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις Άλπιγγες, χορηγώντας τις βιταμίνες και συμπληρώματα.
19: Η γυναίκα μου είχε σπίτι, η οποία ήταν έντρο, ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα, με χίλια. Ήταν μια σακούλα πράγματα.
18: Ο ίδιος ανησυχώντας μήπως υπάρχει και για εκείνον κάποιο πρόβλημα υγείας που δεν είχε εντοπιστεί, επισκέφθηκε το ίδιο ιατρείο.
19: Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, μια μισή ώρα έπρεπε να είμαι ακίνητος, το οποίο το υπέστη με αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνει. Με έβαλε σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου κάνει βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα μου λέει το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβιο.
18: Το ζευγάρι υποψιασμένο απευθύνθηκε σε άλλους γιατρούς όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα υγείας και αμέσως έκανε προφορική καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο.
19: Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
11: Και
19: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
20: Στην περίπτωση αυτή δεν υπήρχε καταγγελία, όπως ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος είπε, υπήρξε μια μικρή τηλεφωνική αναφορά και συζήτηση για θέματα τα οποία δεν άπτονταν του πειθαρχικού δικαίου.
18: Το ΕΡΤ News επικοινώνησε με μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ώστε να αποσαφινιστεί πλήρως η διαδικασία υποβολής μιας καταγγελίας αλλά και των ελέγχων νομιμότητας των ιατρείων. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί προφορικά ή εγγράφως στον Ιατρικό Σύλλογο. Πλέον μπορεί να γίνει χωρίς το παράβολο των 50 ευρώ αν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή ή για το δημόσιο συμφέρον. Οι καταγγελίες εξετάζονται από τη νομική υπηρεσία και στη συνέχεια, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κενά, διαβιβάζονται στο διοικητικό τμήμα όπου σε 2 συνεδριάσεις αποφασίζεται η αρχιοθέτηση, η περαιτέρω διερεύνηση και ζητείται η άποψη του καταγγελόμενου. Στη συνέχεια λαμβάνεται η απόφαση από τα 17 μέλη του διοικητικού αν θα παραπεμφθεί στο πειθαρχικό για ποινική μεταχείριση.
0: Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας εντόπισε εκατοντάδες παραβάσεις σε ιατρεία, κλινικές και Ινστιτούτα στο πιλωτικό στάδιο εφαρμογής. Μέσω καθημερινών σαρώσεων στο διαδίκτυο αποκαλύφθηκαν παράνομες διαφημίσεις, ψευδείς ειδικότητες και επικίνδυνες ιατρικές πράξεις, με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ξεκινά άμεσα ελέγχους και πειθαρχικές διώξεις.
21: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Gregory Beach.
0: Στόχο την προσέλκυση πελατείας.
22: Δική μας σημαντική ευθύνη να ελέγχουμε τι θέλουμε να κάνουμε και πού θα πάμε να το κάνουμε.
0: Σε άλλη περίπτωση το AI εντόπισε ιατρείο στο οποίο πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις για τις οποίες ο γιατρός δεν διέθετε τη σχετική ειδικότητα. Ενώ σε άλλη περίπτωση ιατρείο διενεργούσε επεμβατικές πράξεις που γίνονται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
23: Πρέπει να εμπιστευόμαστε τον γιατρό που πάμε, να βλέπουμε το βιογραφικό του,
2: που έχει τελειώσει, αν αυτά ισχύουν.
0: Η σάρωση του διαδικτύου εντόπισε και ένα ιατρείο που είχε αδήλωτη συσκευή λέιζερ, την οποία διαφήμιζε, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που έκανε με χρήση της συσκευής.
3: Στην Ελλάδα πια έχει φτάσει στο σημείο, είτε είναι δημόσιος γιατρός, είτε ιδιωτικός, παίρνει 2-3 γνώμες για κάτι σοβαρό.
0: Ως ιδιαίτερα σοβαρό αξιολογείται το έβριμα του AI που εντόπισε αναντιστοιχία ανάμεσα στην ειδικότητα που παρουσίαζε γιατρός και στην ειδικότητα που φέρεται να έχει πραγματικά. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση του κολονακίου, γιατρός εντοπίστηκε να λέει ψέματα για την ειδικότητά του με προφανείς κινδύνους για τους ασθενείς.
2: Τώρα πια έχουμε τη δυνατότητα να τους βλέπουμε. Και λέω σε όλους, παιδιά, ό,τι κάνουμε θα σταματήσετε το. Μην ανεβάζετε ούτε στο TikTok, ούτε στο Instagram, ούτε Facebook, ούτε τίποτα, γιατί πια θα σας βλέπω, θα σας πιάνουμε.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ο οποίος έχει ήδη πρόσβαση στο MedWatch, από την Δευτέρα ξεκινά ελέγχους στα ιατρία που κοκκίνησαν στο σύστημα.
4: Από εκεί και πέρα πάει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και μετά την παραπέμπει στο Πειθαρχικό.
0: Εάν προκύπτει κάτι πιο σοβαρό, όπως ιατρική βλάβη ή θάνατος ασθενούς, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην Εισαγγελία και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
23: Σε μια ιστορική συμφωνία για τη Γροιλανδία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία. Όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Εθνιδιαστική Συμφωνία εξασφαλίζει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Αρκτική. Παράλληλα, μπλοκάρεται κάθε δυνατότητα της Κίνας και της Ρωσίας για δημιουργία βάσεων ή ευαίσθητων επενδύσεων στην περιοχή.
0: Με μια συμφωνία για την ασφάλεια του Αρκτικού νησιού, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία επιχειρούν να αφήσουν πίσω τους μήνες έντονης διπλωματικής αντιπαράθεσης. Η ανακοίνωση εν είδη πανηγυρισμού έγινε από τον ίδιο τον Τραμπ, οι απειλές του οποίου όλο το προηγούμενο διάστημα για κατάληψη της ημιαυτόνομης νήσου ταρακούνησαν στη θέμελα της ευρωατλαντικής σχέσης.
24: Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν συνάψει συμφωνία με το Βασίλειο της Δανίας και τη Γροιλανδία, η οποία δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας πλήρως όλες τις πολλαπλές ανησυχίες μας.
0: Με το περιεχόμενο της συμφωνίας να παραμένει σε μεγάλο βαθμό διευκρίνιστο, ο Αμερικανός Πρόεδρος βάζει μπλόκο σε Ρωσία και Κίνα, καθώς ξεκαθαρίζει πως καμία άλλη δύναμη δεν θα μπορεί να διατηρεί στρατιωτική παρουσία ή να προχωρήσει σε επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς στη Γροιλανδία. Ενώ προανήγγειλε την ανάπτυξη διευρυμένης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αρκτικό νησί. Δανία και Γροιλανδία χαιρέτησαν τη συμφωνία που διατηρεί την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας και την εθνική κυριαρχία της Δανίας, δηλώνοντας ότι θα την υπογράψουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.
6: Μια συμφωνία που ενισχύει την κοινή μας ασφάλεια στην Αρκτική και την περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού και ως εκ τούτου είναι σπουδαία και για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη.
0: Αξιωματούχοι της Γροιλανδίας αποδίδουν την θετική έκβαση στην ενότητα των πολιτών.
25: Nu har en aftale, der er ved at være på rækkevidde.
26: Det er vigtigt, at vi beholder vores parlament, og at vi beholder vores kommuner, og og Grønland kan blive selvstændig i fremtiden.
0: Προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ είναι η έγκριση της συμφωνίας από τα κοινοβούλια Δανίας και Γροιλανδίας.
23: Στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του στρατού της Ιεμένης και των ανταρτών Χούθη. Μάλιστα, Δημήτρη Ιδελιάνη, συνεχίζονται και επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, καθώς φαίνεται να μπαίνει για πρώτη φορά στο στόχαστρο το Ριάντ.
27: Το πρωί, κάτοικοι του Ριάντ ανέφεραν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και είδαμε και τώρα βλέπουμε και καπνό αποφλεγόμενη δεξαμενή της Αράμκο κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid στο Ριάντ. Η φωτιά αυτή έχει σβήσει τώρα. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι σαουδαραβικές αρχές σήμαναν συναγερμό στο Ριάντ και τις γύρω περιοχές για πιθανό κίνδυνο από αεροπορικές επιθέσεις. Ωστόσο, για πρώτη φορά από την κλιμάκωση της έντασης με τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθιας, οι σαουδαραβικές αρχές σήμαναν συναγερμό στο Ριάντ και τις γύρω περιοχές για πιθανό κίνδυνο από αεροπορικές επιθέσεις. Ωστόσο, για πρώτη φορά από την κλιμάκωση της

0: Να πούμε πως αυτά τα περιστατικά έρχονται σε μια στιγμή που οι Χούθοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και έχουν καταλάβει στρατηγικές θέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνομιλούν με τους Χούθοι και πως οι αντάρτες θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως διαβίβασε τους όρους της για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αναμένουμε την απάντηση της Ουάσιγκτον.
1: Δημήτρη Δαλιάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όλο και περισσότεροι επιτίδιοι εξαπατούν ανυποψία στα θύματα με όπλο την τεχνητή νοημοσύνη. Συμμορία που κλωνοποιούσε φωνές συγγενών, εξαπατούσε ηλικιωμένους και ανήλικους, αποσπώντας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Άνθρωποι που λίγο έλειψε να πέσουν θύματα των επιτίδιων μίλουν στο ΕΡΤ News.
2: Όλο και πιο συχνά καταγράφονται το τελευταίο διάστημα τηλεφωνικές απάτες από επιτίδιους που κλωνοποιούν φωνές συγγενών υποψήφιων θυμάτων τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να καταφέρουν να βάλουν στο χέρι χρήματα και τη μαλφή. Με αυτόν τον τρόπο, η συμμορία που εξάρθρωσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και συνέλαβαν με περιπετειώδη τρόπο δύο μέλη της στη Νέα Ιωνία, είχαν εξαπατήσει μία ηλικιωμένη που πίστεψε ότι ακούει στο τηλέφωνο το γιο της και δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία νόμισαν ότι η φωνή που άκουγαν ήταν των γονέων τους. Σε μια άλλη περίπτωση τηλεφώνησαν και προσπάθησαν να εξαπατήσουν 14χρονη που ήταν μόνη στο σπίτι, αλλά ο πατέρας της αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει όταν δέχτηκε μια περίεργη κλίση στο κινητό του και έσπευσε στο σπίτι του.
3: Της λέει να σε βάλουμε ανοιχτή ακρόαση με τον μπαμπά σου. Κόψανε το ναι ευχαριστώ πολύ και το κολλήσανε στο προηγούμενο. Οπότε η κόρη κατάλαβε ότι ναι, προχωρήστε να κάνετε αυτά.
2: Οι απατεώνες χρησιμοποιούν τη μέθοδο με την υποκλοπή δείγματος φωνής και την παραποίησή της όταν τα υποψήφια θύματα στα οποία τηλεφωνούν εκφράζουν αμφιβολίες και δεν υπακούουν αμέσως στις εντολές των δραστών.
4: Έχουν βρει τον τρόπο να επεξεργάζονται τη φωνή, να την κλωνοποιούν, παράγοντας το δικό τους μήνυμα, βάζοντας στη διαδικασία το θύμα να πείθεται ότι όντως μιλάμε τον δικό του άνθρωπο.
2: Η συμμορία Ρωμά που εξαρθρώθηκε μέσα σε 3 μήνες είχε διαπράξει 6 τηλεφωνικές απάτες και είχε αποκομίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, αυτή τη φορά στα Βρυλίσια. Ένας 14χρονος συνελήφθη, καθώς φέρεται πως χτύπησε άγρια και τραυμάτισε συνομήλικό του. Γιώργο Γεραφέντη, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
5: Και το θύμα ευρύθηκε μόλις 14 ετών, νοσηλεύεται με ρήξη νεφρού σε ιδιωτικό νοσοκομείο στα βόρεια προάστια. Ο άγριος ξυλοδαρμός του μαθητή σημειώθηκε στις 10.30 χθες το βράδυ, συμβολή των οδών Τρίας και Τηρησίου. Ο ένας 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε στο συμμαθητή του μικροβαθμιές και κλωστιές με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ μάλιστα κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του. Ο πατέρας του έκανε καταγγελία σήμερα το πρωί στην αστυνομία και οι αστυνομικοί της ασφάλειας Βρυλισσίων προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου δράστη έξω από το σπίτι του σήμερα το μεσημέρι καθώς και της μητέρας του. Η μητέρα βέβαια στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα ενώ ο 14χρονος κρατήθηκε αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο αυτόφορο. Ο ανήλικος δράστης σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News αποδέχτηκε τις πράξεις του, δήλωσε μετανιωμένο ζητώντας συγγνώμη από τον συμμαθητή του αλλά και από τους γονείς του. Δεν είπε την αιτία βέβαια που ξυλοκόπησε άγρια τον 14χρονο συμμαθητή του. Το θύμα λόγω του σοβαρού τραύματος αναφέρουν πληροφορίες του ΕΡΤ News αδυνατεί να καταθέσει και θα παραμείνει τουλάχιστον για μία εβδομάδα στο νοσοκομείο.
1: Όλο και πληθαίνουν τα περιστατικά βίας ανηλίκων. Γιώργο Γεραφέντη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Οι αρχές σφράγισαν την πολεοδομία Μυκόνου μετά από εισαγγελική παρέμβαση προκειμένου να ερευνηθούν δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθερέτων. Τη Δευτέρα αναμένεται ειδικό κλιμάκιο λεκτών από τη Σύρο προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία.
6: Σφραγισμένο παραμένει από χθες το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου, χωρίς να έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε καν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών.
7: Έχουν αποκλείσει την πολεοδομία και τη φυλάνε μέρα νύχτα. Μην έρθει κανείς και αλλοιώσει στοιχεία. Λογικά κάτι έχουν βρει σοβαρό οι έρευνες για να περιμένουν εισαγγελέα. Θα ξεσκονίσουν τα πάντα. Μιλάμε για σκόνη πολλών ετών.
6: Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος ή πολεοδομία, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και καταγγελίες.
8: Πριν από 2 μέρες,

0: Η αστυνομία έλαβε εντολή από την εισαγγελία να σφραγίσει την πολεοδομία προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα ή πολεοδομία. Την επόμενη μέρα ήρθε έγγραφο σε μένα που συνοδεύεται από το έγγραφο της εισαγγελίας, η οποία έλεγε επειδή έχει κλείσει το πρόγραμμα να στείλει δύο υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, που είναι η πολεοδομία της πρωτεύουσας, να ελεγχθεί το πρόγραμμα.
1: Μας είπαν ότι θα μείνει κλειστή η υπηρεσία μέχρι νεοτέρας. Ποιος ξέρει τι έχουν βρει. Τώρα όμως τα έμαθαν. Τόσα χρόνια δεν ήξεραν.
2: Γενικά είχαμε πάντα πρόβλημα με την συγκεκριμένη υπηρεσία, γιατί πάντα κάναμε και εμείς οι επαγγελματίες και οι πολίτες εδώ του νησιού πολλά αιτήματα και πολλές καταγγελίες και περνούσαν χρόνια, έχουν περάσει 2-3 χρόνια από αιτήματα και δεν έχουν έρθει ούτε να κάνουν αυτοψίες όταν καταγγέλνονταν αυθαίρετες κατασκευές και δεν μας απαντούσαν ούτε καν, ήταν ακόμα δύσκολο και να πάρουμε και να λάβουμε και αντίγραφα.
3: Η εικόνα που έχετε εσείς μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει εύρυθμη λειτουργία της πολεοδομίας.
0: Δεν λέω τέτοια πράγματα. Αν είναι εύρυθμη, δεν είναι εύρυθμη, να ασχοληθεί η πολεοδομία και το κράτος.
4: Στην αρχή της εβδομάδας αναμένεται κλιμάκιο από την Αθήνα, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της πολεοδομίας του νησιού.
5: Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤ News, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Σταχιάος, καθησύχασε τους κατοίκους της Κυψέλης σχετικά με το πρόβλημα των ρογμών σε πολυκατοικίες της περιοχής. Ο Γιώργος Κοβός είναι στην αίθουσα σύνταξης. Γιώργο, ο κύριος Σταχιάος αναφέρθηκε και στο πότε θα επανεκκινήσουν οι εργασίες του μετρό.
3: Ευρύτικη, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή Update του ΕΡΤ News, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κύριος Σταχιάος, τόνισε ότι το θέμα των πολυκατοικιών, σχετικά με το θέμα των πολυκατοικιών της Κυψέλης, τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης οποιοδήποτε κτηρίου, κάτι που προκύπτει από καθημερινές μετρήσεις που γίνονται κατά μήκος της κατασκευασμένης σύραγγας, οι οποίες έχουν δείξει ότι η ελληνικό μετρό δεν έχει καταγράψει περαιτέρω καθιζήσεις στα κτίρια. Όσον αφορά στην επανεκκίνηση των εργασιών των έργων του μετρό, είπε ότι αναμένονται εντός των επομένων ημερών τα αποτελέσματα από τις αυτοψίες από τους που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στα πρώτα κτίρια και ότι θα επανεκκινήσουν μόλις επιβεβαιωθεί απολύτως ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις υπερκείμενες κατασκευές.
5: Ευρυδί. Μάλιστα, Γιώργο, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κύριου Ταχιάου.
6: Η εικόνα την οποία έχω είναι ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης οποιασδήποτε κατοικίας. Ξέρω ότι αυτό δεν πειθεί γιατί ο άλλος βλέπει μία ρογμή μέσα, αλλά αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω και που την έχουν δώσει οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Οι εργασίες του μετρό θα επανεκκινήσουν μόλις είμαστε απολύτως βέβαιοι. Μόλις είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τις υπερκείμενες κατασκευές.
5: Η εγκληματική οργάνωση Γεωργιανών Διαρρηκτών εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Συνελήφθησαν 3 μέλη και ταυτοποιήθηκαν άλλα 5, τα οποία εμπλέκονται σε περισσότερες από 20 διαρρήξεις στα βόρεια προάστια. Μέλος της πείρας και μια οικιακή βοηθός, η οποία ενημέρωνε τη συμμορία για την απουσία των ενίκων.
4: Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το ΕΡΤ News, διακρίνεται μέλος της εγκληματικής οργάνωσης λίγο πριν παραβιάσει διαμέρισμα. Στο οπτικό υλικό ο δράστης φαίνεται να ανεβαίνει το κλιμακοστάσιο, να ανάβει το φακό του κινητού του και να κινείται προς την πόρτα του διαμερίσματος, ενώ στη συνέχεια επιστρέφει ξανά προς τη σκάλα, καθώς έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει κίνηση, ενώ ακούει τον ήχο από το κλείσιμο πόρτας.
7: Επέστρεψα στο σπίτι μετά την εργασία και έπρεπε να ξαναβγω για ένα γεύμα εργασίας. Άνοιξα την πόρτα του διαμέρισματος, ήταν σκοτάδι, προσπάθησα να ανοίξω το φως. Αυτή ήταν ακριβώς δίπλα, προσπαθούσα να ανοίξω την πόρτα του διπλανού διαμέρισματος. Όταν άνοιξα το φως, τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να βιάζονται όμως. Πολύ χαλαρά κατέβηκαν στα σκαλιά της πολυκατοικίας. Αντιλήφθηκα πάνω στην κλειδαριά ότι είχαν αφήσει ένα κλειδί.
4: Τα μέλη του κυκλώματος είχαν την τεχνογνωσία και παραβίαζαν τις πόρτες με ειδικά κλειδιά, χωρίς να αφήνουν ίχνη διάρρηξης. Σε κάποιες περιπτώσεις είχαν προσπαθήσει να κλέψουν περισσότερες από μία φορά το ίδιο διαμέρισμα, ενώ το οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 179.000 ευρώ.
7: Προσπάθησαν ξανά 2 εβδομάδες αργότερα, ευτυχώς έλειπα από το διαμέρισμα. Αφού παραβίασαν αυτό το σπίτι, προσπάθησαν ξανά 1 Μαρτίου, που εν τέλει τους έπιασε η κάμερα.
4: Το κύκλωμα των διαρρηκτών μεταξύ άλλων τεχνασμάτων τοποθετούσε και κόλλα ανάμεσα στην πόρτα και στην κάσα για να αντιλαμβάνονται αν οι ένικοι έχουν πάρα πολύ καιρό για να εισέλθουν ή βρίσκονται σε διακοπές. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Εντόπιζαν την πολυκατοικία που τους ενδιέφερε, παραβίαζαν αρχικά την κεντρική είσοδο για να έχουν πρόσβαση στο εσωτερικό και στη συνέχεια σημάδευαν το διαμέρισμα που επέλεγαν να διαρρήξουν, τοποθετώντας κόλλα στην πόρτα. Την επόμενη μέρα επέστρεφαν για να ελέγξουν ποια είχε παραμείνει άθικτη, κάτι το οποίο υποδείκνει ότι ο ένικος λείπει και το παραβίαζαν.
8: Μένα παραβίασαν το σπίτι και το κάναν όλο κάτω και πήραν χρήματα, κάποια χρήματα που είχαν.
2: Και κοσμήματα.
8: Πιστεύω ότι μπλεκόταν μια κοπέλα που δούλευε στον αποκάτω μου, που τρώσε και τον παππού. Μου κάναν καταστροφές, μου καταστρέψαν την πόρτα που προσπαθούσαν να βγουν, μου κλέψαν τα κλειδιά του χώρου εργασίας μου γιατί ξέρανε που δουλεύω.
4: Συνολικά εξιχνιάστηκαν 23 περιπτώσεις. Έχουν συλληφθεί 3 αλλοδαποί, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί 5 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 2 είναι έγκλειστοι σε σοφρονιστικά καταστήματα.
5: Μόλις τελείωσε η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητή στη Θεσσαλονίκη. Σύνδεόμαστε με τον Στέλιο Νικητόπουλο που βρίσκεται εκεί, Στέλιο.
9: Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, μεγάλη προσέλευση του κόσμου και τις 3 ημέρες κορυφώνονται απόψε οι εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου, με σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται», από το αντιπολεμικό ποίημα του Μπρέχτ «Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου». Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε πριν από λίγο ότι με το ΚΚΕ μπροστά η σκέψη μπορεί να γίνει απόφαση. Δυσαρέσκεια ή οργή μπορεί να γίνει αγώνας για να χαράξουμε άλλο δρόμο, είπε χαρακτηριστικά, με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Αυτή την ώρα μιλάει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κοτσαντής. Θα ακολουθήσει πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με Φωτεινή Βελεσιώτου, Μανώλη Μίτσια, Διονύση Τσακνή, Κώστα Μακεδόνα, Βάσο Βασιλιάδου, Μάρθα Φριτζίλα και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Ευρυδίκη.
5: Τέλειο Νικητόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Κουτσούμπα.
10: Στέλνουμε όλοι και όλες μαζί ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όσο κι αν θέλει η κυβέρνηση, όσο κι αν θέλουν τα κόμματα του συστήματος, οι ιμπεριαλιστές σύμμαχοι όλων αυτών, οι πολεμικές τους μηχανές, να εμφανίζονται ως πανίσχυρες, ως ανίκητες και ακλόνητες, οι λαοί δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη. Γιατί, όπως λέει και το σύνθημα του φεστιβάλ, όντως ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται. Έχει αυτό το ελάττωμα και με το ΚΚΕ μπροστά η σκέψη μπορεί να γίνει απόφαση, η δυσαρέσκεια, η οργή μπορεί να γίνει δύναμη, αγώνας για να χαράξουμε ένα άλλο δρόμο χωρίς άσκοπες θυσίες για τα δικά τους κέρδη, για τους πολέμους τους.
5: Την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αποτιμούν οι πολίτες στη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί την πρώτη θέση και σε πρόθεση και σε εκτίμηση ψήφου.
11: Διαφορά 12,3 μονάδων στην πρόθεση ψήφου ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Μετά τη δέθηκε τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου εναντί της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ. Πιο αναλυτικά, Νέα Δημοκρατία 25,8, Ελλάς 13,5, ΠΑΣΟΚ 11,2, Ελληνική Λύση 7,6, ΚΚΕ 7,4, Πλεύση Ελευθερίας 4, Φωνή Λογικής 3,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,2, Μέρα 25 1,8, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 1,3, Νίκη 1, Νέα Αριστερά 1, Άλλο Κόμμα 4 και Αναποφάσιστη 13,7%. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας πάνω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου δίνει η δημοσκόπηση της GPO. Ακολουθεί η Ελλάς, ενώ βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,3%, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς με 15,8%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%, Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, Φωνή Λογικής 4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8%, Μέρα 25 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 1,5%, Νίκη 1,2, Νέα Αριστερά 1,2, ενώ Άλλο Κόμμα επιλέγει το 4,7%. Η δημοσκόπηση της GPO διενεργήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων πανελλαδικά από 14 έως 16 Σεπτεμβρίου.
5: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το οποίο προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός μέσω του ΕΡΤ News. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιτείνουν ότι η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε μείωση χωρίς ευρωπαϊκή συνένεση, ενώ ασκούν κριτική για καθυστέρηση στη λήψη μέτρων.
12: Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδοτεί το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που εξετάζει το κυβερνητικό επιτελείο, την ώρα που στο τραπέζι βρίσκεται ήδη η πρόταση του Πρωθυπουργού οι σχετικές έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τη ρήτρα δαπανών.
13: Ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα περίγραμμα, έδωσε δηλαδή μια κατεύθυνση και είπε και συγκεκριμένα πράγματα για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς με τις δικές μας δυνάμεις. Προφανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ληφθούν, ελπίζω να ληφθούν ή τέλος πάντων θα συζητηθεί αν θα ληφθούν αποφάσεις. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση, συνολική για την ακρίβεια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μια συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες δαπάνες αυτές από την ρήτρα δαπανών.
12: Το Πασόκ από την πλευρά του ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αλλάζει εκτάκτο στην επιχειρηματολογία της για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, καταλογίζοντάς της αδικαιολόγητη ολιγορία.
14: Εκείνο που έλεγε λαϊκισμός, τώρα ξαφνικά είναι δημοσιονομικά εφικτό και κοινωνικά αναγκαίο. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να απαντήσει ποιος το παγορεύει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση προσωρινά, όπως κάνουν και πολλές άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια κρίση.
12: Το Κομμουνιστικό Κόμμα ανεβάζει τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάζει τις λαϊκές ανάγκες μόνιμα στο ζύγι του δημοσιονομικού κόφτη.
15: Και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή είναι η συζήτηση και με το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κοστολογούνται τι. Λοιπόν, το πώς θα μοιραστούν τα ψίχουλα την ώρα που μας έχουν ρημάξει, μας τα έχουν πάρει 10 φορές.
11: Ο Πρωθυπουργός ψεύδεται, όπως αποκάλυψε η Ελληνική Λύση, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τρέχει τώρα να τα μαζέψει, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Καμία άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν χρειάζεται για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος εξαθλιώνει τους Έλληνες.
16: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τον οποίο ξόρκιζε ο κύριος Μητσοτάκης, και τώρα ξαφνικά τον ανακάλυψε στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας και ένα βαρύ ψέμα.
17: Προσέξτε, 70 λεπτά είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη, 41 στο πετρέλαιο, μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 36 λεπτά. Δεν ακουμπούν ούτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μπαίνει και από πάνω το 24% του ΦΠΑ. Ενώ στη Γερμανία και στη Γαλλία που είναι πανίσχυρες οικονομικά χώρες είναι 20 και 19.
18: Οι μισθοί μας είναι βουλγαρικοί, οι τιμές μας βελγικές και γαλλικές και οι συνθήκες εργασίας μας κινέζικες.
12: Η συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μένει ανοιχτή, με την κυβέρνηση να αναζητά περιθώρια για νέες ανάσες στους πολίτες και την αντιπολίτευση να ασκεί πίεση για άμεσες παρεμβάσεις.
5: Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντις Μπελέρης, ανακάλεσε ως άστοχη τη δήλωσή του για τον Ηλία Κασιδιάρη, η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πασόκ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η φράση του απομονώθηκε, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική προσήλωσή του στις δημοκρατικές αξίες και τους θεσμούς.
12: Στην ανάκληση της δήλωσης που έκανε πριν από λίγες ημέρες για τον Ηλία Κασιδιάρη και προκάλεσε την αντίδραση του Πασόκ, προχώρησε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντ Μπελέρης.
19: Μία αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ. Το Πασόκ ωστόσο επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μία εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης, ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει.
12: Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά την αναφορά του στο καταδικασμένο Χρυσαυγίτη, με τον Ευρωβουλευτή να ξεκαθαρίζει πως τα όσα είπε στη συνέντευξή του συνολικά αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής του στη δημοκρατία και τους θεσμούς.
20: Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα τη φυλακή του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
21: Δεν τον φοβάστε?
20: Σε τίποτα να φοβηθώ, όχι.
12: Είχε προηγηθεί έντονη αντίδραση από το Πασόκ.
11: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματός του για τις επικίνδυνες απόψεις του και να του θυμίσει ότι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν ανδραγάθημα εκτιώντας την ποινή τους.
12: Ο ευρωβουλευτής αναφέρει πως διαχρονική στάση του ήταν να στέκεται απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες.
5: Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει την προσπάθεια περιορισμού της πρόσβασης του τύπου στον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος δυσμενή κάλυψη και διάδοση ψευδών ειδήσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει από τις επίσημες ενημερώσεις δημοσιογράφους μεγάλων ειδησιογραφικών δικτύων, με τις ενώσεις ανταποκριτών να μιλούν για παραβίαση του Συντάγματος και ευθεία επίθεση στον ελεύθερο τύπο.
1: Η διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο κλιμακώνεται. Απαγορεύει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, στα δίκτυα CNN, MS Now και Politico, αφήνοντας συγχρόνως σαφείς αιχμές και για New York Times και Washington Post.
21: But I dislike dishonest. I like to see honest press. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να περιορίσει την πρόσβαση του τύπου στον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος δυσμενή κάλυψη και διάδοση ψευδών ειδήσεων. Πέρυσι απέκλεισε το Associated Press, ενώ παρόμοιες απόπειρες είχε κάνει και στην πρώτη θητεία του.
22: The fact that he's trying to say as an explanation, well, I can do this because I consider these outlets to be fake news, is really just another way of saying I don't like what these reporters and these outlets are doing and saying. So I want to exclude them.
1: Τα εμπλεκόμενα μέσα αλλά και η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έσπευσαν να κατακρίνουν την κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη επίθεση κατά της ελευθερίας του τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, και προανήγγυλαν προς πηγές στη δικαιοσύνη.
5: Θα συνεχίσει να λειτουργεί το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle με το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του Γερμανικού Φορέα να ανακαλεί την απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου για κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας. Ο Δημήτρης Θωμάς μας ενημερώνει, Δημήτρη.
23: Ευρυδίκη, συγκροτήθηκε ένα πολιτικό, διπλωματικό και δημοσιογραφικό μέτωπο για να διατηρηθεί σε λειτουργία το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, επικεφαλής βέβαια ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε το θέμα στον καγκελάριο Merz της Γερμανίας. Οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου, Φίλιππος Φορτόμας ταξίδεψαν στην Γερμανία, όπου παρενέβησαν τόσο στην CDU, το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, όσο και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, για να διατηρηθεί, για να μείνει ανοιχτή το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Ενεργοποιήθηκε επίσης η Επιτροπή Ελληνογερμανικής Φιλίας, το Ίδρυμα Adenauer, ακόμη και βοήθησε και ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος, ενώ παρέμβαση έκανε και η δική μας Ένωση Συντακτών. Εκατοντάδες μέλη της υπέγραψαν υπέρ του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Η Ένωση Συντακτών παρενέβη και είχε την υποστήριξη επίσης του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Εκδοτών, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Υπό ΕΣΥ υποστήριξε το αίτημα ο ΕΔΟΕΑΠ, το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΑ, η Ένωση Συντακτών Κύπρου και η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Όλοι αυτοί λοιπόν συνέβαλαν στο να παραμείνει ανοιχτή η υπηρεσία, η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
5: Μάλιστα, Δημήτρη Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε ετοιμότητα είναι η Ευρώπη για το ενδεχόμενο κλιμάκωση του πολέμου από τον Ρώσο πρόεδρο.
24: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
25: Σε ετοιμότητα για το σενάριο διάχυσης του πολέμου και να συμμετέχουν στην άμυνα της χώρας όταν χρειαστεί. Η περιοχή της Βαλτικής θεωρείται μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές και γι' αυτό Βερολίνο και Στοκχόλμη ενισχύουν τη στρατιωτική συνεργασία τους, πραγματοποιώντας κοινή άσκηση στο Γκότλαντ, το μεγαλύτερο νησί της Σουηδίας στη Βαλτική. Ο πρόεδρος Πούτιν από την πλευρά του κατηγορεί τους Ευρωπαίους ηγέτες πως προετοιμάζονται για πόλεμο ώστε να αποσπάσουν την προσοχή από τις πολιτικές αστοχίες τους.
0: На мой взгляд, пытаются просто спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике.
25: Εν τω μεταξύ, το νέο αμερικανικό πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας προκαλεί την οργή του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Μετβέντεφ, που δήλωσε πως η απάντηση της Μόσχας στις νέες αμερικανικές κυρώσεις θα έπρεπε να περιλαμβάνει στρατιωτική αποτροπή.
5: Συνεγερμό σήμανε στο Λουξεμβούργο, καθώς ντρόουν εντοπίστηκαν κοντά σε αεροδρόμιο. Οι αρχές, Δημήτρη Δαλιάνη, προχώρησαν σε αναστολή πτήσεων.
2: Καθώς, να πούμε, εντοπίστηκαν ντρόουν άγνωστης προέλευσης πολύ κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λουξεμβούργου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περισσότεροι από 1.800 επιβάτες επηρεάστηκαν, ενώ 17 πτήσεις αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε γειτονικές χώρες, παρόλο που έχει αποκατασταθεί η λειτουργία του αεροδρομίου, σημειώνονται ακόμη καθυστερήσεις. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε πως διενεργείται έρευνα σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Αν και δεν γνωρίζουμε την προέλευση των ντρόουν, αυτό το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων για τις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις έπειτα από τα πρόσφατα παρόμοια περιστατικά παραβίασης εναέριου χώρου σε Γερμανία, Δανία και Βέλγιο.
5: Μάλιστα, Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε εξέλιξη είναι το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Καρδιολογίας στην Αθήνα, όπου κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό βάζουν επιτάπητους τα νέα επιστημονικά δεδομένα γύρω από την καρδιαγγειακή υγεία των αθλητών.
3: Ποιος δεν είχε σοκαριστεί με την εικόνα του Κρίστιαν Έριξεν να καταραίει από καρδιακή ανακοπή στον αγώνα Δανίας-Φιλανδίας το 2020, ή όταν η καρδιά του Φαμπρίς Μουάμπα σταμάτησε να χτυπά για 78 ολόκληρα λεπτά το 2012 στον αγώνα της Μπόλτον με την Τότεναμ. Οι δύο αθλητές σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των γιατρών. Η ξαφνική κατάρρευση αθλητών στους αγωνιστικούς χώρους επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: πόσο ασφαλής είναι η έντονη σωματική άσκηση χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο? Απαντήσεις επιχειρεί να δώσει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Καρδιολογίας στην Αθήνα, όπου κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς επιστήμονες θέτουν στο μικροσκόπιο τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την καρδιαγγειακή υγεία των αθλητών.
6: Η καλή άσκηση χρειάζεται γερή και δυνατή καρδιά, έτσι ώστε να είναι ασφαλής και να μην έχουμε απρόοπτα συμβάματα. Η χρήση που γίνεται σήμερα από την νεολαία μας με αναβολικά είναι καταστροφική.
3: Στο επίκεντρο του τριήμερου συνεδρίου, το οποίο συνδιοργανώνεται με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, βρίσκονται οι σύγχρονες τεχνικές απεικόνησης, η διαχείριση αριθμιών, αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην έγκαιρη διάγνωση μυοκαρδιοπαθειών. Παράλληλα, αναλύονται τα πρωτόκολλα άμεσης αναζωογόνησης και η ανάγκη ύπαρξης απενιδωτών σε κάθε αθλητικό χώρο.
7: Κηρύσω λοιπόν την έναρξη, αφού θέλετε να το κάνουμε τόσο μεγάλη ζέστη, κηρύσω την έναρξη και προχωρήστε με πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου σήμανε ο Υπουργός Υγείας.
8: Η άσκηση αλλάζει τη ζωή μας, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας και μας κάνει χαιρόμαστε ζωή περισσότερο. Και πρέπει να την κάνουμε ασφάλεια.
26: Δεν μπορεί παρά να είμαι πολύ ευτυχής βλέποντας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πολύ τεράστια ονόματα όπως ο καθηγητής ο Μιχάλης Παπαδάκης ο δικός μας, ο προφέσορ Σάρμα, Κοράντο, Πελίσια και ούτω καθεξής.
3: Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απαραίτητη έκδοση κάρτας αθλητή για την συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες.
7: Να βελτιώνετε τη γνώση σας, την εμπειρία σας πάνω στα ιατρικά δεδομένα του αθλητισμού, έτσι ώστε να προσφέρετε.
24: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
5: Με το σημαντικότερο εξ αυτών.
4: Παρατήρηση του 1952 στη Γιούτα.
9: You're about to see on your screen for the first time ever. Let's show the first clip. It was taken by a Navy aerial photographer. His name was Delbert Newhouse. It was taken along a Utah highway. If you look closely, it looks like a drone swarm, but there were no known drones in the sky when this video was taken in 1952.
4: Ο αξιωματικός του Αμερικανικού Ναυτικού κατέγραψε στο νυχτερινό ουρανό 10 έως 14 φωτεινά μεταλλικά αντικείμενα που μοιάζουν με παράλληλους δίσκους κινούμενα σε χαλαρό σχηματισμό. Σε νεότερο οπτικό υλικό του 2023 διαφαίνεται μια φωτεινή σφαίρα να κινείται κοντά σε στρατιωτική περιοχή του Κολοράντο. Σε άλλο κλιπ από το 2024 εμφανίζεται ένα ανεξιχνίαστο αντικείμενο να κινείται με ταχύτητα άνω των 800 χιλιόμετρων την ώρα. Στα αρχεία περιλαμβάνεται και βίντεο από περσινό περιστατικό στη Μέση Ανατολή. Στρατιωτικά αεροσκάφη κατέγραψαν 6 φωτεινά αντικείμενα να πετούν σε οριζόντιο σχηματισμό κοντά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η εκτυπαρτίδα επιβεβαιώνει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είχε χρηματοδοτήσει και εξετάσει επίσημα καταγραφές άγνωστων εναέριων αντικειμένων όπως και προηγμένες πειραματικές τεχνολογίες. Δεν προκύπτει όμως αποδεδειγμένη παρουσία εξωγήινης ζωής.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αγωνιστική δράση στη Super League συνεχίζεται με την πέμπτη αγωνιστική. Σήμερα νίκη εκτός έδρας για την Κηφισιά με 2-1 επί του Ατρόμητου, ενώ ο Άρης και ο Ηρακλής έμειναν στο 0-0. Την Κυριακή στις 5 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 6 και στις 7 ο Όφη αντιμετωπίζει τον Αστέρα. Μισή ώρα αργότερα η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό και στις 9 ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Η Κηφισιά πήρε την πρώτη της φετινή νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 2-1 το Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ισόπαλο χωρίς γκολ, ολοκληρώθηκε το μάτς ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή.
10: Άρης Ηρακλής 0-0. Η μέρα ευαισθητοποίησε σε σχέση με την εθελοντική δωρεά του Μυελού των Οστών από το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Στο 4 το σούτ από τον Γιαννιώτο, η μπάλα θα χτυπήσει το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Στο 74 σέντρα του Νιζέτ, ο Μάρκε σε κάτι παραπάνω από πλεονεκτική θέση θα απολύσει ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία. Έντονες διαμαρτυρίες από πλευρά Σάρι στις καθυστερήσεις για χέρι. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στο 63 ο αρχικός και MVP Χόρχε Πόμπο ξαναπαίνει από τον Πολυκράτη. Ο Ισπανός βάζει το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο σε θέση οδηγού στο δημοτικό γήπεδο Περιστερίου. Στο 75 η βαθιά μπαλιά με αποδέχτη τον Πνευμονίδη που θα κάνει το γύρισμα. Ο Μουτουσαμί με πλασέ στην κίνηση θα φέρει τη συνάντηση εκ νέου σε ισορροπία. Στο 84 ο ρέφερι Γιουματζίδη μετά από επανέλεγχο σφυρίζει πέναλτι του Παπαδόπουλου στον Σαγάλ. Από την άσπρη βούλα, ο μεγάλος πρωταγωνιστής Πόμπο προσυπογράφει το πρώτο και μάλιστα εκτός έδρας τρίποντο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων στο πρωτάθλημα. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι αγνοούν ακόμα τη νίκη.
5: Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το 8ο διεθνές τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, επικρατώντας 87-81 του ΠΑΟΚ σε ένα συγκλονιστικό τελικό της διοργάνωσης στο Telecom Center, ο οποίος κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό μετά από ένα τρίποτο του Μπανιό, δύο βολές και ένα δίποτο του Μαντζούκα. Το ημίχρονο είχε κλείσει με 44-41, ο δικέφαλος του Βορρά είχε καταφέρει να ξεφύγει ακόμη και με 6 πόντους στην τρίτη περίοδο και διατηρούσε το προβάδισμα μέχρι τα τελευταία λεπτά, όταν το τριφύλι έκανε την ανατροπή για να πάρει τη νίκη. Στην Premier League, ο Μπάμπης Κοστούλας έβαλε τη σφραγίδα του στην νίκη της Brighton με 3-0 απέναντι στην Arsenal, ενώ η Newcastle επικράτησε 2-1 της Hull.
4: Η Premier League υποκλίνεται στον Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ιστορικό πάρτι για τα 125 χρόνια της Brighton, υποχρέωνοντας την Arsenal στην πρώτη φετινή ήττα της με 3-0. Στο 31 ο Γκρος ανοίγει το σκορ και δίνει προβάδισμα στους Γλάρους έπειτα από ασίστ του Κοστούλα. Στριγνοή του πρώτου μέρους με μαγική ατομική ενέργεια, ο Έλληνας επιθετικός έγραψε το 2-0 με το τέταρτο γκολ του για τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Το 3-0 έκανε στο 57 ο Τσέμα Αντρές, σκορ που έμεινε μέχρι το τέλος. Πρώτη ήταν για τη Χάλ, η οποία έχασε στην έδρα της Newcastle με 2-1. Οι Καρακάξες πήκαν δυναμικά, παίρνοντας προβάδισμα στο τρίτο μόλις λεπτό με τον Γουίλοκ, με τον Χόλ να διπλασιάσει τα τέρματα για τους γηπεδούχους 4 λεπτά αργότερα. Στο 45 ο Κωνσταντίν Τζολάκη σταμάτησε εντυπωσιακά την εκτέλεση του Νουίσα από τα 11 βήματα. Στο 67 ο Αλίτσο μείωσε σε 2-1 για τους φιλοξενούμενους, όμως η Newcastle κράτησε μέχρι το τέλος το προβάδισμά της και πήρε τη νίκη.
13: Ισοπαλία 2-2 για ένα από τα πιο παραδοσιακά ντέρμπι της Αγγλίας, Millwall και West Ham, και ο Ντίνος Μαυροπάνος σημείωσε το δεύτερο τέρμα των σφυριών στο 80. Φρένο στον νικηφόρο σερί της Φράιμπουργκ έβαλε η Άιντραχτ με το ισόπαλο 2-2. Ο Γιουνές Εμπντουτάλιπ στο 10ο λεπτό έγραψε το 1-0 για τους Αϊτούς, με τη Φράιμπουργκ να απαντά στο 34 ισοφαρίτο σε 1-1 με το Σέρχαντ. Δύο λεπτά αργότερα η Άιντραχτ πήρε εκ νέου το προβάδισμα τον Μπούρκαρτ, με τον Σουζούκ στο 48 να διαμορφώνει το τελικό 2-2.
5: Πάρτι στο Μόναχο και νίκη με 7-0 για την Bayern κόντρα στην Ουνιόν, με τους Βαβαρούν να φορούν την πολύχρωμη φανέλα λόγω Oktoberfest. Θλίψη στην Ίντερ και το ιταλικό ποδόσφαιρο για την απώλεια του θρυλικού Σάντρο Ματσόλα που έφυγε από τη ζωή στα 83 του χρόνια.
13: Ο Μάικλ Ολίσε πέτυχε hat-trick και ο Χάρι Κέιν βρήκε δύο φορές δίχτυα στην επιβλητική νίκη της Bayern με 7-0 επί της Ουνιόν Βερολίνου γράφοντας ιστορία. Ξεπέρασε τα 100 γκολ στην Bundesliga σε 98 επίσημα παιχνίδια με τους Βαβαρούς, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Ντίτερ Μίλλερ, το οποίο κρατούσε από το 1970.
14: Yeah, very proud to be honest to reach 100 goals in the Bundesliga. Obviously, I've done it in the Premier League, so now to have it in a different league is something I'm really proud.
13: Μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία της Ίντερ και γενικά του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Σάντρο Ματσόλα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο Ματσόλα συνέδεσε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του διαδρομή με τους Νερατζούρι, αγωνιζόμενος επί 17 συνεχόμενες σεζόν με την ομάδα του Μιλάνου, καταγράφοντας 565 συμμετοχές και 161 γκολ. Τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική χωρίς νίκη στην Premier League για την Τζέλσι, που έπεσε θύμα και της Μπρέντφορντ, δεχόμενη 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 61 ο Άντωνη από κοντά άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους. Ο Τιάγκο έγραψε στο 83 το 2-0 με πλασέ, έπειτα από απόκρουση του Μαρτίνε σε τέτα τέτου με τον Σκάντε. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Καρβάλιο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 6ο λεπτό, η Έλτσα επικράτησε 3-1 εκτός έδρας της Ισπανιόλ. Ο Φερνίνιο έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 26, ενώ 3 λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ωραίο τελείωμα. Οι Καταλανοί μείωσαν χάρη σε αυτόν γκολ του Τσούς στο 72, όμως το 78 ο Βαλέρα με ατομική ενέργεια σφράγισε το μεγάλο διπλό της Έλτσα.
5: Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο στις 9. Μείνετε στο ΕΡΤ News, η ενημέρωση είναι συνεχής. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Βούλα Μαλά. Από όλους εμάς, ένα όμορφο βράδυ.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ως τη Δευτέρα, με πτώση και αρκετές βροχές να έρχονται από την Τρίτη. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή προβλέπονται αραιές νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 και πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και τους 30 στα νησιά. Στην Αττική, καλός θα είναι ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικές βροχές το απόγευμα και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς. Για τη Δευτέρα.
16: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Πρόγραμμα με τον Γιάννη Καλατζή. Γιάννης Καλατζής. Γεια χαρά, καλή.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Του μικρού Βοριά. Μίκης Θεοδωράκης.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Δύο ποτήρια. Μην ξεχνάτε, για εσάς που μας ακούτε στο ίντερνετ, γράψτε μας ένα γράμμα με το email wpso@gte.net.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεια σας. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η Δέσποινα Βαρδί μας τραγουδάει το τραγούδι 10 εντολές.

και ψάχνω να σε βρω, Μαρινέλα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών, σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει σε παγκόσμια κάλυψη.

Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια. Στέλιος Ρόκος, αφού την αγαπάς.

Βρε Μελαχενάκη από την Ξανθή Περάκη.

0: Ήταν η Ξαντή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μαρινέλα, η αγάπη μας. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bouillou Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Αυτά τα χέρια Μανώλης Μίτσιας. Τραγούδια που αγαπήθηκαν.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Έβα στήλα και η βάρκα γύρισε μόνη.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινή.

καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο Καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Δημήτρης Χόλ. Ας είναι καλά το γυνάτι σου.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Εύα Στυλ, εγώ για σένα μόνο ζω.

Qantas Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Qantas στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Qantas στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Τρονίνων με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε.

0: Δάκρυ Δάκρυ είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών.
1: Δάκρυ Δάκρυ Μανολάκι.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Στο σταθμό της Φωνής Ραγιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Αυτός ήταν ο Γρηγόρης Μητικός. Αμάξι με δύο άλογα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Και συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας.

Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Πάνος Μαρίνος στην εκπομπή «Λαϊκά Τραγούδια».

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Χριστιανά, τώρα το ξέρω.

0: Yes, us. I'm Dr. Maria de Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Βερολίνο, Φλόριντα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονύση.

καρδιά μου είχες αγαπήσει, Στράτους Διονυσίου. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Κάθε λιμάνι και καημός.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με όμορφη μουσική και τραγούδια. Πασκάλης, ερωτικές στιγμές.
1: Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο, κάθε μέρα ζω. Έγινα η σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Αντώνης Ρεπάνης, ειδή πρόσωπο.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Ο Μαύρος Ήλιος, Δημητράτος.

0: Ήτανε η Βίκη Παπά.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rockridge. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το τελεκάκι που φορείς.

0: βάλα τις ψέματα για μένα.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων συνεχίζω με την εκπομπή μας.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο, μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
2: Καζατζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Μια μεγάλη επιτυχία από το Ζωμοκοβίτη. Τρελό καλοκαίρι.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Κι όμως,

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Από το Α ως το Μ. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Ακούτε τη φωνή των
0: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω. Και στο μυαλό το χάρτη, σαν τον υπνοβάτη, θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω. Και σ' ένα πλοίο αντάρτη, γλάρωσε κατάρτη, θα σε θυμηθώ.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και medicals. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αμαξάς. Ένα τραγούδι από το 1963.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Τόλης Βοσκόπουλος,

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Minerals Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
2: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Ήτανε η Ελένη Δήμου.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Gregory Beach.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Tavern, 128 Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Tavern. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Tavern.
2: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα

0: This is WPSO 1500 in Upatrici and WXYB 5020 in India Rupees. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
1: Δεν ξαναβώς